0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Μαρία. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Τι κάνει. www.novaradio.gr novaradio.gr.
1: Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Καλοκαίρι.
5: Θάλασσα.
4: Διακοπές.
5: Πάρε μαζί σου στο κινητό
4: το Nova
5: 93.1.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30. Nova 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
8: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
0: Nova 931.

Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
4: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκάς. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση.
15: Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
16: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
18: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
22: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
23: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
24: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
25: Nova 931.
26: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συνεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
29: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: για κάθε χρήση του ρωστικ υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Μεράνια, ευχαριστούμε πολύ. Άριστη πάντα. Καλό μήνα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπημένες, αγαπημένοι, καθώς συγκεντρωνόμαστε σήμερα να ξεκινήσουμε μετά τον Γιώργο Ψάλτη, ο οποίος πραγματικά λόγω και των διακοπών που κάνει ο κύριος Γιαννής, να τον ξεκουράσουμε και αυτόν, ξεκινάει από τα Χάραγα και το φέρνει έως τις 8 το πρωί. Να είναι καλά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή δύναμη εύχομαι, Αργυρούλα, Αργύρη, χρόνια πολλά και σε όλα τα παράγωγα, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι. Είναι το ένα τριήμερο εορταστικό και ο Ιούλιος, τα παριθμούς ο Γιώργος νωρίτερα, έχει πολλούς, έχει τον Άγιο Παντελεήμονα, έχει την Αγία Παρασκευή, έχει τον Λιά, έχει πολλά ο Ιούλιος, να είναι καλά. Λοιπόν, βαδίζομαι προς το μέσον του Θέρους για το έτος 2026 το Σωτήριον, υγεία να έχουμε και να βαδίζομαι. Ένα μικρό ιστορικό, θα δανειστώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου. Κοιτάξτε, στην Καθημερινή έχουμε καλούς ρεπόρτερ, οι οποίοι απαντούν στα ερωτήματά μας. Απόστολος Λακασάς, στα εκπαιδευτικά δεν υπάρχει άλλος. Γιώργος Λιάλιος, σε αυτά που αφορούν στην δόμηση, στα περιβαλλοντολογικά, όλα αυτά τα σχετικά, expert. Λοιπόν, όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γράφει ο Γιώργος, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην Καθημερινή σήμερα, το έχω μτζουρώσει όλο το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, διότι φιλοξενεί απόψεις πολιτικών μηχανικών κατευθείαν στην πηγή. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το ιστορικό. Όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων προέρχονται από το μεγαλύτερο οικόπεδο που δόθηκε σε διανομή. Κοιτάξτε πώς έχουμε στα θέματα μας στην Αθήνα, πώς έγινε αυτό που λέμε χωροταξία σε συνδυασμό με την ρημοτομία. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Μπράβο, πολύ ωραία. Προσέξτε, είναι τόσο ωραίο αυτό το ιστορικό μέσα σε μία παράγραφο. Είμαστε στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων. Κάποιος Καμπάς είχε όλα τα Πετράλωνα προφανώς. Λοιπόν, ή ένα κομμάτι των Πετραλώνων. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν ένα μεγάλο οικόπεδο, το οποίο το 1927 δόθηκε σε διανομή και κατόπιν κατατμήθηκε το 1950 σε μικρότερα οικόπεδα. Γι' αυτό προέκυψαν οικόπεδα που είναι μικρούλια και εκεί πάνω εμείς βάλαμε την υπεραξία της πολυκατοικίας. Βάλαμε την πολυκατοικία που μας έδωσε υπεραξίες. Το κτίριο που κατεδαφίστηκε στην οδό Αλκμίνης 20 ήταν ένα διόροφο κτίριο με ισόγειο κατάστημα και αποθήκη, το οποίο είχε ανεγερθεί το 1956. Η πολυκατοικία που κατέρευσε χτίστηκε με βάση οικοδομική άδεια του 1973 και ανεγέρθη σταδιακά, φτάνοντας τελικά στους 4 ορόφους. Το πήγαν οι άνθρωποι στάδιο-στάδιο. Τώρα, τι συνέβη εκεί, γιατί κατέρευσε τετραόροφη αυτή η πολυκατοικία, διότι δίπλα σκάβανε σε αυτό το προηγούμενο να κάνουν και μια καινούργια πολυκατοικία. Τώρα πάνω εκεί στο σκάψιμο αρχίζει και το έργο, αλλά θα τα βρούμε αυτά σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσουμε πάντα με ένα ηχητικό, το οποίο είναι διαχρονικό. Δεν είναι διαχρονικό, έχει αξία διαχρονική. Είναι το θέμα με το οποίο και θα κινήσουμε σιγά σιγά τις επικοινωνίες μας, σιγά σιγά, αφού παρακαλώ θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και να κάνουμε έτσι και μια όμορφη εισαγωγή. Λοιπόν, όταν, ξέρετε, η τιμή του πρατηρίου στα καύσιμα διαμορφώνεται από την τιμή που αγοράζει το πρατήριο. Το ίδιο συμβαίνει και στην τιμή που αγοράζει το διυλιστήριο που θα διυλίσει τα προϊόντα και κάποια από αυτά τα προϊόντα θα καταλήξουν στο πρατήριο που θα αγοράσουμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Όταν ανεβαίνει η τιμή, μάλλον, όταν πέφτει, να το πάμε ανάποδα, όταν πέφτει η τιμή του πετρελαίου, το οποίο πετρέλαιο ως πρώτη ύλη εννοώ, που θα πάει στο διυλιστήριο να το διυλίσουν για να βγάλουν τα προϊόντα που θα αγοράσουμε εμείς, όταν πέφτει η τιμή υπάρχει πάντα μία χρονοκαθυστέρηση στο να περάσει η τιμή σε εμάς η χαμηλή, διότι έχει αγοράσει προηγουμένως την ακριβότερη τιμή το πρατήριο και ούτω καθεξής και το διυλιστήριο, μάλιστα. Όταν όμως συμβαίνει μια κρίση, ενώ οι τιμές είναι χαμηλά και συμβαίνει μια κρίση, π.χ. ο πόλεμος, όπως έγινε ο πόλεμος που ήρθε ένα πρωί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και είπαν την πέφτουμε στο Ιράν. Μάλιστα. οι τιμές στο 24ωρο πάνω φύγανε σαν τους πυράβλους που ρίχανε από τις δύο πλευρές, και το Ιράν και το Ισραήλ, μάλιστα, ή οι Αμερικανοί, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά είχαν αγοράσει αυτά που αυτό το, αυτή πως, η τιμή ανέβηκε, ενώ οι ποσότητες που είχαν αγοράσει ήταν με την προηγούμενη τιμή, τη χαμηλότερη. Όταν πρόκειται για την αύξηση, φεύγουν τιμές κατευθείαν. Όταν πρόκειται για τη μείωση, εκεί κάτι γίνεται και σκαλώνει, γιατί πρέπει πρώτα να καταναλώσουμε τα προηγούμενα. Γιατί δεν περιμένουμε και στην πρώτη περίπτωση να καταναλώσουμε το φτηνό και να βάλουμε μετά το ακριβό? Οπότε, ο άνθρωπος αυτός είναι του ανωνύμου Έλληνος. Είναι πάντα, όπως έγραψαν κάποτε το περίφημο έργο «Η Νομαρχία» στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, και αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για τον ξεσηκωμό μας, η περίφημη Ελληνική Νομαρχία. Εδώ είναι ο περίφημος, και η νομαρχία δεν αποδίεται σε κάποιον, είναι του ανωνύμου Έλληνος. Εδώ λοιπόν είναι ο άνθρωπος, απλώς δεν ξέρουμε το επώνυμό του, αστείευομαι, ξέρουμε την φυσιογνωμία του, ο οποίος διατύπωσε την πρώτη μέρα του πολέμου, τη δεύτερη, την εξής δημοσίως απορία. Τότε βγήκαν κάποιοι φίλοι, οι οποίοι είναι στον κλάδο της παραγωγής μελισσοκομείας, και διαμαρτυρήθηκαν. Αλλά πέραν τη διαμαρτυρία των μελισσοκόμων, η ουσία παραμένει και την διατυπώνει άνθρωπος με τον απλούστερο και πολύ λογικό τρόπο.
3: Πήγα να πάρω ένα βαζάκι μέλι, το είχα πάρει πριν 5 μέρες 10 ευρώ και σήμερα μου λέει 12. Σου λέω, ρε παιδιά, πριν 5 μέρες είχε 10 ευρώ. Γιατί σήμερα 12? Λέει, δεν βλέπεις τι γίνει, λέει, με το πετρέλαιο? Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο ντράπηκα. Τόσα χρόνια και δεν ήξερα ότι οι μέλισσες πετάνε με πετρέλαιο. Πίστευτο.

0: γλυκό πρωινό ξεκίνημα. Δανείζομαι πάντα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου και διαβάζω την Καθημερινή σήμερα. Ο Γιάννης Χριστάκης εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός τα τελευταία 38 χρόνια. Δηλώνει ο κύριος Χριστάκης. Δυστυχώς πολλά μπορούν να πάνε άσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιες είναι οι περιπτώσεις? Όταν έχει ανεγερθεί μια πολυκατοικία, δίπλα της γκρεμίζεται μια άλλη κατοικία και πρέπει να θακτιστεί καινούρια ακριβώς την ώρα που πάνε όμως να κάνουν θεμελίωση με τις καινούριες προδιαγραφές. Το αφήνω, αυτό είναι το γενικό μας θέμα. Πάμε τώρα να δούμε την ειδική περίπτωση. Λέει ο κ. Χριστάκης, πρέπει όμως να συμβούν ταυτόχρονα για να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα πολλά πράγματα. Στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας χρησιμοποιείται ουσιαστικά το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο κολλητά στο επόμενο. Επομένως, καλείσαι να σκάψεις ακριβώς δίπλα σε μια υφιστάμενη κατασκευή. Αν χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα μέσα για να σκάψεις και να αντιστηρίξεις τα εδάφη, μπορείς να χτίσεις ακόμη και σε βούρκο. Τα εδάφη δεν είναι το πρόβλημα. Ο κ. Χριστάκης λέει ότι το 99% των προβλημάτων ανακύπτει στην πράξη. Συχνά μπορεί να υπάρξει μια λανθασμένη εκτίμηση του μελετητή, την οποία δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολάβος. Η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης δεν είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, έρχεται να συμπληρώσει ένας άλλος πολιτικός μηχανικός, ο κ. Άγγελος Μπαρμπαλιός. Αν η εδαφοτεχνική μελέτη συνεχίζει, καταλήξει ότι υφίσταται ζήτημα, τότε πρέπει να εκπονηθεί και μια μελέτη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης για τα κτίρια στα όμορα οικόπεδα ή και στον δρόμο. Σε μια απλή πολυκατοικία σε περιοχές με γνωστά εδάφη, έγκυται συνήθως στην εμπειρία και στην ορθή κρίση του μηχανικού που αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά και κινείται αναλόγως. Στις εξκαφές για την κατασκευή θεμελίων και υπογείων δυστυχώς δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τα εδάφη κάθε περιοχής, συνεχίζει ο πρώτος μηχανικός ο κ. Χριστάκης. Η εμπειρία μας στην Αθήνα μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα καλά ή τα προβληματικά εδάφη και να γνωρίζουμε τα πιο δύσκολα σημεία, για παράδειγμα στις περιοχές όπου κάποτε υπήρχαν ρέματα, όπως η Κυψέλη. Η Φωκίωνος. Η Φωκίωνος Νέχρη ήταν ένα ρέμα, έτσι καταλαβαίνετε. Όλο αυτό το κομμάτι που λέμε Φωκίωνος Νέχρη, το 35 πήγαιναν για κυνήγι εκεί. Λοιπόν, ήταν κανονικό, κατέβαινε από τα Τουρκοβούνια όλο το νερό. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Αυτό που σώζει την Αττική, συνεχίζει ο κ. Χριστάκης, τα υπόλοιπα τα βάλα εγώ στα ενδιάμεσα και για τα κυνήγια στη Φωκίωνος Νέχρη, σας τα παγώ, δεν τα λέει ο κ. Χριστάκης. Αυτό που σώζει την Αττική, πάμε στο μηχανικό τώρα, είναι ότι στα περισσότερα σημεία τα εδάφη είναι βραχώδη ή ημιβραχώδη. Έρχεται η κυρία Ευλαλία Λαμπρινού, επίσης μηχανικός. Λέει λοιπόν η κυρία Λαμπρινού ότι σύμφωνα με όσες εικόνες έχουμε δει, το κτίριο πρώτα έγειρε χωρίς να πέσει. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα καλής κατασκευής. Σίγουρα όμως αυτό έδωσε χρόνο αντίδρασης στους ενίκους και αυτό είναι θετικό. Τουλάχιστον δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο στους κανονισμούς, ακόμη και στην περίπτωση σεισμού. Να πάθει βλάβη το κτίριο, αλλά να μην καταρρεύσει άμεσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει η κυρία Λαμπρινού, πιστεύω ότι δεν είχε γίνει γεωτεχνική μελέτη ώστε να αποτιμήσει σωστά την επικινδυνότητα των εδαφών, ούτε και μελέτη αντιστήριξης. Ανταυτού, γύμνωσαν το κτίριο από μια πλευρά, υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα. Εννοεί στη φάση που δίπλα σκάβανε, θα έκαναν θεμελίωση, είχαν πάει πιο κάτω, γιατί σήμερα υπάρχει και το εξής. Σήμερα για να κάνουμε υπόγειο χώρο στάθμευσης, σκάβουν παραπάνω από ό,τι έσκαβαν το 70, ας πούμε, που ήταν αλλιώς η θεμελίωση, ήταν πιο ψηλά η θεμελίωση. Τώρα η θεμελίωση κατεβαίνει πιο χαμηλά, ακριβώς για να φτιαχνούν τα υπόγεια, γκαράζ και τα αποθήκες και τα σχετικά. Και ο κύριος Χριστάκης κλήθηκε πριν από χρόνια, όπως λέει, ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί. Πάμε τώρα στο θέμα των αστικών ευθυνών και το τι γίνεται με το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων που κατοικούσαν στην τετραόρυφη κατοικία, η οποία κατέρευσε, ενώ στον δίπλα τους θεμελίωναν, έσκαβαν ή αν θεμελιώσουν μια άλλη. Ποιος πληρώνει? Ο κύριος Χριστάκης, λέει ο άνθρωπος, μηχανικός, τον Γιώργο Λιάλιο στην Καθημερινή, κλήθηκε πριν από λίγα χρόνια ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί έναν ιδιοκτήτη κατοικίας που βρέθηκε σε ανάλογη θέση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πρόκειτο, λέει, για ένα κτίριο του 50. Στο διπλανό οικόπεδο ξεκίνησαν να σκάβουν για την κατασκευή μιας επταόροφης οικοδομής με δύο υπόγεια. Κατά την εξκαφή δεν είχαν λάβει κανένα μέτρο ασφαλείας. Παραμονή Χριστουγέννων. Το τριόροφο πήρε κλίση. Μάλιστα. Εκεί που δίπλα του έσκαβαν κάτω βαθιά να κάνουν δύο υπόγεια. Μάλιστα. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν κινδύνευσε, καθώς το κτίριο δεν κατέρευσε. Όμως έπρεπε το τριόροφο πια να κατεταφιστεί. Ο ιδιοκτήτης βρήκε τον πελάτη, γιατί η εταιρεία που ανέγειρε την επταόροφη στο διπλανό οικόπεδο δεν αποδεχόταν την ευθύνη. Πήρε μία πραγματογνωμοσύνη ότι δεν συντηρούνταν τα θεμέλια του κτιρίου της τριόροφης και γι' αυτό κατέρευσε. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και μερικά χρόνια και ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, του τριόροφου δηλαδή, δεν έχει ακόμη αποζημιωθεί για την καταστροφή της περιουσίας του. Η επταόροφη οικοδομή όμως ολοκληρώθηκε, λέει ο κ. Χριστάκης, που είναι η καλύτερη μαρτυρία σε αυτό το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου, για να καταλάβουμε τι παθαίνεις αν σου κάτσει το λαχείο αυτό. Τι παθαίνεις. Άρα παρακαλούμε πολύ το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι και ο σύμβουλος του κράτους, να πει τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να συμβουλέψει και τη δικαιοσύνη, να φτιαχτούν οι νόμοι. Μην τρέχουν οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν το δίκιο τους. Έτσι δεν είναι. Κάπως μου κάνει όλο αυτό. Δεν πάω παρακάτω ή δεν το ξέρω το θέμα. Μένω εδώ. Δίνω συγχαρητήρια στο Γιώργο Λιάλιο, ο οποίος με αυτό το ρεπορτάζ τουλάχιστον μας διαφωτίζει για τα βασικά. Τώρα θα απευθυνθώ στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπολών Αττικής. Διάβασα προχθές, όπως το ακούσαμε όλοι, αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, ότι μας είπε το MEP ότι ένα στα τρία πρατήρια μας κλέβει, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ένα καλό μήνα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλό μήνα επίσης.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ένα, να σας διορθώσω, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα στα τέσσερα.
0: Ένα στα τέσσερα. Ήταν ένα στα τρία και έγινε ένα στα τέσσερα.
1: Σωστό, πολύ
0: είναι
1: σωστό.
0: Μία πρόοδος αυτή. Μάλιστα. Τηλεφωνώ χθες τον κύριο Παπαγεωργίου και του λέω: κύριε Παπαγεωργίου μου, πώς γινόταν αυτό το κλέψιμο, και εκεί πάνω τον κάλεσα να έρθει σήμερα εδώ. Διότι εγώ θυμάμαι ότι όταν μας είπαν ότι μάθαμε ότι θα μπει το σύστημα ζωών νεκροών, ακριβώς για να μην μας κλέβετε, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά.
1: Πολύ σωστά, το 2013.
0: Το 2013. Άκουσα μάλιστα προσφάτως τον υπουργό μας, Τάκη Θεοδωρικάκο, να σας δίνει και ένα μπόνους, ένα τριχίλερο, για εκείνους από εσάς που ακόμη δεν το έχετε βάλει αυτό το σύστημα.
1: Το οποίο όχι, σύστημα... που δεν το έχουμε αναβαθμίσει.
0: Α, δεν το έχετε αναβαθμίσει, το οποίο υποτίθεται το έχετε βάλει όλοι.
1: Όχι, υποτίθεται όλοι, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά το πρατήριο. Είναι απαιτούμενο για να διοδοτηθεί ένα πρατήριο ορκασμό να έχει το υδρό νεκρών.
0: Τώρα, εγώ εννοείται ότι εγώ τώρα κάνω και λίγο χιούμορ, έτσι, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί το έχετε μεν το σύστημα, μας κλέβετε δε. Λοιπόν, αυτό, αλλά τουλάχιστον τώρα πάμε να δούμε πώς τι έγινε με την αναβάθμιση. Πώς μας κλέβατε, κύριε Παπαγεωργίου, αφού είχαμε βάλει ένα σύστημα ελεγμένο από το κράτος, ακριβώς για να μας κλέβετε. Τι συνέβη σε αυτά τα χρόνια από το 2013 έως σήμερα.
1: Καταρχήν να πούμε προς διευκρίνηση ότι αυτά τα συστήματα ούτε εμείς οι πρατηριούχοι ούτε τα νομοθετήσαμε, ούτε τα εγκαταστήσαμε. Άρα λοιπόν προηγείται μια κυβέρνηση η οποία είχε θέσει τους όρους το 2013 για τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και κάποιες εταιρείες λογισμικού οι οποίες πουλούσαν αυτό το λογισμικό σε εμάς και διασφάλιζαν και την κυβέρνηση και τους πρατηριούχους και τους καταναλωτές ότι είναι αδιάβλητο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς από την πρώτη μέρα εφαρμογής του 2013 του συστήματος αυτού είπαμε ότι τσάμπα με
0: δώσουμε. Η κυβέρνηση αυτή είναι Σαμαρά Βενιζέλου το 2013, έτσι γυρίζουμε,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, αλλά έρχεται αρκετά πιο πίσω. Δηλαδή η συζήτηση για το ζερό νεκρό έχει ξεκινήσει από το 2002, να σας πω.
0: Ναι, από το, η συζήτηση
1: και υλοποιήθηκε από το 2013.
0: Έτσι
1: μετά...
0: γίνεται πάντα. Στον τόπο μας τα μελετάμε βαθιά τα θέματα. Για να οριμάσουν, κύριε Παπαγεωργίου. Τα ξέρετε την έννοια οριμάνσεως στην Ελλάδα.
1: Πολύ σωστά. Και μελέτες να... όλες είναι... για τους δρόμους, για τα νερά.
0: Βέβαια. Υπάρχει μια οριμάζω. Κακή εκδοχή του όρου οριμάζω, είναι το αφήσαμε και ψόφισε. Αλλά τώρα μην το πάω εκεί, έτσι. Λοιπόν, ας μείνουμε στην ορίμανση. Λοιπόν, εν πάση τόση, το 2013 λοιπόν μπαίνει αυτό το οριμαδοσύστημα.
1: Μπαίνει αυτό το σύστημα. Εμείς με διάφορες μελέτες που αναθέσαμε στους μηχανολόγους, αποδεικνύαμε συνέχεια ότι αυτό το σύστημα είναι διάτρητο. Δυστυχώς δεν διασφαλίζει το ότι οι καταναλωτές προμηθεύονται την ποσότητα εκείνη ή την ποιότητα εκείνη για την οποία πληρώνουν στο πρατήριο υδροκαυσίμων.
0: Ναι. Δηλαδή έρχομαι εγώ εγκαταστάτης, βάζω το σύστημα ζωών νεκρών και είμαι ο καλός επαγγελματίας. Δίπλα μου όμως υπάρχει ένας άλλος που κάνει μια δουλειά αλλά την κάνει και λίγο πιο βρωμιαρέικα. Και σας φέρνει ένα άλλο λογισμικό που λέει κράτα εσύ αυτό το νόμιμο, έλα να βάλουμε από δίπλα και ένα άλλο το κανονικό παράνομο δηλαδή λογισμό, κόποτε άλλο να δηλώνεις την εφορία και άλλο αλλιώς να τον κλέβεις τον πελάτη σου.
1: Πολύ σωστό κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Δεν έπρεπε να γίνω πατηρίουχος στη ζωή μου.
1: Λάθος επάγγελμα.
0: Δεν μπόρεσα, δεν είχα λεφτά να κάνω την επένδυση. Λοιπόν,
1: επί 10 χρόνια περίπου προσπαθούσαμε να αποδείξουμε στις διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα ότι αυτό το σύστημα δεν είναι αυτό που περιμέναμε όλοι. Το υγιές κομμάτι του κλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Και οι καταναλωτές, αλλά και η κυβέρνηση.
0: Προφανώς υπάρχει υγιές κομμάτι, μην εκλαμβάνετε, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω. Εγώ κάνω χιούμορ τώρα κακό, κύριε Παπαγεωργίου, αλλά να ξεχωρίσω ότι προφανέστατα υπάρχει το καλό κομμάτι των πλατηριούχων, οι οποίοι δεν είστε κλεφταρέοι, ούτε απατεώνες. Ναι, εννοείται, για να, μισό λεπτό το ξεκαθαρίζω. Βέβαια, έρχεται και ο συνάδελφός μου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι κάτι σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν. Τώρα για να συνεχίσω το χιούμορ. Λοιπόν, με το σύστημα ιζρών νεκρών. Ωραία. Και καταλήγουμε στον Γιώργο Πιτσιλή για να δούμε τώρα τη χρησιμότητα της ΑΔΕ, κύριε Παπαγεωργίου. Θυμίζω, για να συγκροτηθεί η ΑΔΕ έφτισαν αίμα οι Τροϊκανοί. Δηλαδή οι Τροϊκανοί ήρθαν εδώ, μας φέρανε, μας σώσανε, δηλαδή ήρθε η Ευρώπη, μας έδωσε ένα κάρο δισεκατομμύρια για να χρεοκοπήσουμε χωρίς να νιώσουμε τις συνθήκες της χρεοκοπίας. Και μας έλεγαν να κάνουμε μερικά πράγματα έτσι ώστε να μην χρεοκοπούμε κάθε 10 χρόνια. Ένα από αυτά τα πράγματα που μας είπαν ήταν ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ενιαία αρχή εσόδων-εξόδων, να ξέρουν δηλαδή το κράτος μας τι μαζεύει, τι πληρώνει. Θυμόσαστε τι αντιστάσεις υπήρξαν και σε εκείνη την κυβέρνηση, την οποία μας την υπενθυμίζετε εσείς τώρα του 2013. Τι αντιστάσεις υπήρχαν να μην φτιαχτεί αυτή, δηλαδή όχι να μην φτιαχτεί, όλο και να το σπρώχνουμε παρακάτω. Τη φτιάξαμε. Μπράβο μας. Πολύ ωραία. Πέρασαν κάποιοι άνθρωποι από εκεί και καταλήγουμε τώρα να τη διοικεί ο κύριος Πιτσιλής. Τι βρήκε λοιπόν ο κύριος Πιτσιλής, κύριε Παπαγεωργίου, εν συντομία?
1: Λοιπόν, με αφορμή την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου, η οποία έδειχνε ότι 1 στα 3 πρατήρια παραδίδουν ελιποβαρές καύσιμο στους καταναλωτές, ξεκίνησε μία οργάνωση μέσα στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ δηλαδή απόκτησε εκείνο το πλωστάσιο που της έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα στον κλάδο μας. Και όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε και για ποινικές προεκτάσεις.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε.
9: χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσόρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και...
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: Νόβα 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Κάθε μέρα.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη λεωφόρο Κηφισού και στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην πλειοτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 3 ένικοι. Στο δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε φωτιά σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκες μειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Προκλήθηκαν ζημιές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καθόλου ευχάριστη αυτή η είδηση, καθόλου μα καθόλου. Τρομοκρατία εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να τη σπρώχνει. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια είναι καθαρή τρομοκρατία. Το να σου βάζουν γκαζάκια, επειδή μας έχουν βάλει γκαζάκια στο σπίτι μου, στην πολυκατοικία που μένω δηλαδή, στην είσοδο. Λοιπόν, 4-4 και το ξέρω από πρώτο χέρι, είναι τρομοκρατία. Λοιπόν, και λαμβάνει έτσι μέτρα το ελληνικό κράτος για εκείνους που υφιστάμεθα επίθεση τρομοκρατική. Το λέω για κάποιους άσπονδους φίλους. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια σε κατοικίες ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Στο πρώτο περιστατικό διαβάζω ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμένα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν σε πολυκατοικία, σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η κατάσταση της υγείας της οποίας κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της κυρίας Νέστορα με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς ακόμη και τρεις ένικοι. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν τέτοια η δύναμη της πυρκαγιάς που έκαιγε τα αυτοκίνητα, που οι φλόγες μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία στα διαμερίσματα. Το δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε σε γιόταχη, το οποίο ήταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι μένει ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με καζάκια σημειώθηκε στην είσοδο της οικίας του Προέδρου Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Τρεις περιπτώσεις. Έτσι θα πάμε σε εκλογές, με τέτοια τσογλάνια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα και βάζουν καζάκια. Σε μια πόλη Θεσσαλονίκη όπου άλλοι ακροαριστεροί προχθές και το σχολίαζα Δευτέρα πρωί έκαναν πορεία αναζητώντας τον Εβραίο. Η οποία αριστερά βέβαια σε αυτόν τον αριστερό αντισιωνισμό, τον αντισημιτισμό για την ακρίβεια, γιατί αυτοί τη Σιών επικαλούνται, αλλά τώρα είναι μην αρχίσουμε τώρα να λέμε την Σιών και τα σχετικά, αφήστε το κατά μέρος, καλά τα λέει σήμερα ο Γιάννης Πετεντέρης στο άρθρο του στα Νέα, αλλά όπως και ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, έχουμε ομάδες ταγμάτων, όπως ακριβώς του Χίτλερ, όπως ακριβώς αργότερα όλοι αυτοί στελέχωσαν τα στρατόπεδα όπου εξοντώθηκαν οι Εβραίοι, είτε στην Πολωνία είτε στην Γερμανία, στο γερμανικό έδαφος. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν έτσι ακριβώς με τα τάγματα ασφαλείας που αναζητούσαν, που έκαναν περιπολίες στους δρόμους στο μέσο της δεκαετίας του 30 και αναζητούσαν τους Εβραίους, τους Γερμανούς Εβραίους, προσέξτε, τους Εβραίους εβραϊκού θρησκεύματος, Γερμανούς πολίτες. Αυτούς αναζητούσαν και αυτούς εξόντωναν σε πρώτη φάση τα καταστήματά τους κτλ. Το ίδιο πράγμα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Βγήκαν αυτοί οι Ρουβίκονες, στους οποίους Ρουβίκονες, Μέγαρο Μαξίμου, τόσο πολύ σας κάνουν καλό και τους προστατεύετε, βρε παιδί μου. Θα είναι σε λίγο εδώ ο κύριος Μαρινάκης για να συζητήσουμε άλλη μια φορά. Το έχω ρωτήσει στον κύριο Μαρινάκη πολλαπλώς το θέμα. Το ίδιο και στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τώρα λοιπόν το απευθύνω σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρωθυπουργέ. Τόσο πολύ σας βοηθούν οι Ρουβίκονες στη δουλειά σας? Όλο αυτό το σύστημα των αλυταράδων, το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους εν είδη κράτους. Μπράβο, μπράβο Μαξίμου, μπράβο φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, μπράβο φιλελεύθερη κύριε Πρωθυπουργέ. Συγχαρητήρια. Μόνο συγχαρητήρια μπορώ να σας δώσω. Για το γεγονός ότι έχουμε ακόμη τρομοκρατία στην Ελλάδα. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, παρασύρθηκα.
9: Καλή ημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης, καλή ημέρα σας, καλό μήνα.
9: Έχουμε κάποια προβλήματα όμως που δεν τα περιμένουμε. Ας πούμε το πρώτο, η λεωφόρος Ηρακλείου έχει αρκετά προβλήματα, παρόλο που σιγά σιγά το τελευταίο δεκάλεπτο αρχίζει να βελτιώνεται, στο ύψος του νέου Ηρακλείου και μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της. Επίσης, η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην άνοδο της Αρδιτού, άνοδο της Συγκρού, αλλά και στην Πειραιός, κοντά στην Ομόνια και τον Γκάζι. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. έχουν πρόβλημα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρευματά της με καθυστερήσεις προς τον Κόμβο Κηφισίας και ως Καραμαγκάς λόγω εργασιών. Θα μου πείτε τέτοια ώρα, τέτοια ημέρα. Ναι. Εργασίες στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών την έχουν καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη τη Λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αγαπητέ μου κύριε Ορέστη Γκότση, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα σχολιάσω με την ψυχραιμία με την οποία μου ζητάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια σας και τις παρατηρήσεις σας. Στο πλαίσιο της αυτοκριτικής τα δέχομαι ότι είναι με καλή διάθεση από εσάς διατυπωμένα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε καλό. Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και από εμάς τα φιλιά μας στη Σοφία και σε σένα και στα παιδιά σας. Καλή δύναμη. Αγαπητέ Παναγιώτη Μαυρομάτη, καλημέρα σας, καλό μήνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένη μου γιατρέ, κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον της Πάτρας, με τις φωτογραφίες της υπέροχες, μου λέει ομορφιές από τα νερά της Ναυπάκτου. Φωτογραφίζει από απέναντι την Αύπακτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας κυρία Κοσμίδου. Καλό μήνα. Δύο παρατηρήσεις. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποιοι φίλοι, φίλες που θέλουν προφανώς να είναι δημοσιογράφοι και χαίρομαι εγώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε μέσω της πλατφόρμας 1003, γι' αυτό είναι η πλατφόρμα 1003, εκφράζουν τη θέση τους. Όπως σήμερα στην κάνει εισαγωγή, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω μπορεί να είναι περισσότερο, είναι και σε άλλες εκπομπές. Είναι ο κύριος Λάζαρος Βαρβάτης. Κύριος Βαρβάτης λοιπόν μου λέει: χθες είπατε για το καλό παιδί σγουρό σε όσους ψηφίζουν Πασόκ. Το είδαμε το καλό παιδί χθες με τον δημοσιογράφο κύριο Ζαχαρό. Ναι, πράγματι. Για μένα ο Γιάννης Σγουρός είναι καλό παιδί. Χθες παρεκτράπη και έκανε ατόπιμα. Το κυρίως ατόπιμα δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε από την εκπομπή που δεν φεύγεις από την εκπομπή. Γιατί άμα πας σε έναν δημοσιογράφο, θα πας στον δημοσιογράφο, δεν φεύγεις. Αλλά το χειρότερο για μένα ήταν ότι επικαλέστηκε τον εργοδότη του κυρίου Ζαχαρού. Ξέρετε, αυτό το κάνουν κι άλλοι. Να σας το πω έτσι πολύ ομά. Δεν θα μας κάνει ντα ο εργοδότης μας. Θέλω να καταλάβετε, το επάγγελμα αυτό έχει και αυτό τα δικά του χαρακτηριστικά. Αντιλαμβάνομαι, σεβόμαστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε και τις απόψεις του εργοδότη μας, αναμφίβολα. Αλλά αυτό θα πάω στον εργοδότη να σε καρφώσω, είναι ένα πράγμα, θα το πω έτσι πολύ χύμα, ηλιθιώδες και βλακώδες. Εντάξει, σύμφωνοι. Λοιπόν, και σε αυτό το σφάλμα υπέπεσε ο κύριος Γουρός θες, λυπάμαι πολύ, θα τα κουβεντιάσω σε λίγο με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα είναι εδώ στις 9 το πρωί. Τι άλλο μου λέει ο κύριος Βαρβάτης. Α, λοιπόν, ναι, έχετε πάλι το γνωστό θέμα, η ανησυχία σας με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Κάντε υπομονή, εξήγησα χθες, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά σήμερα, ότι η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει όλο το πρόγραμμα της πρόληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μου είπε την περασμένη Πέμπτη ότι θέλει να κάνει μια συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικώς για το θέμα της πρόληψης, για το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Όλα τα άλλα συνεχίζουν κανονικά. Εχθές έληξαν τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά όλα τα προγράμματα θα συνεχιστούν με την κρατική επιχορήγηση. Τώρα απομένει το θέμα της παχυσαρκίας, το πρόγραμμα πρόληψης παχυσαρκίας. Αυτό θέλει η κυρία Καπηδάκη, να συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για προκειμένου να ανακοινώσει, και μετά θα της κάνετε όποια κριτική θέλετε. Ησυχάστε όμως για δύο μέρες να δούμε τι θέλει να μας πει η κυρία Καπηδάκη, και μετά θα χυμίξουμε πάνω της. Δεν έχω αντίρρηση να χυμίξουμε, αλλά μισό λεπτό υπομονή. Υπομονή, ξέρω. Ξέρω, το είχαμε και 10 χρόνια πριν το πρόγραμμα Πρόληψη. Τώρα που το έχουμε, γιατί πρέπει να μας το στερήσει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω να χυμίξουμε πάνω στην κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τι θέλει να μας πει πρώτα. Το ρήμα χυμάω δε χυμώ, με ύψιλον το χ, είναι ορμάω, επιτίθεμαι με ορμή, και επιτίθεμαι λεκτικός είναι η μεταφορική έννοια, έτσι. Το συναντάμε και με γιώτα, όπως διαβάζω εδώ στο λεξικό. Ωραία. Λοιπόν, τα πάμε και αυτά, και γυρίζω πίσω στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο των Βεζινοπολών Αττικής. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας και πάλι, καλό μήνα.
2: Καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε.
0: Τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο των Βεζινοπολών Αττικής. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας και πάλι, καλό μήνα.
2: Καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε.

0: Γιατί έχω εικόνα, είναι ο συνάδελφός μου εκεί, ο Χρήστος Νικολαίδης, στην πολυκατοικία η οποία, στην οποία πέταξαν τα καζάκια στην πιλωτή, έκαψαν τα αυτοκίνητα, αλλά η φωτιά, επειδή είναι χαμηλό η πολυκατοικία, η φωτιά μπήκε, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με τους ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η φωτιά έκαψε τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, όσο μπορώ να δω. Δηλαδή, έτσι είναι μεγάλες ζημιές. Δηλαδή, αυτοί είχαν δολοφονική διάθεση. Αυτά τα τσογλάνια που έβαλαν τα καζάκια στα αυτοκίνητα σε αυτές τις πολυκατοικίες, όπου κατά σύμπτωση, εισαγωγικά, μένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είχαν δολοφονική διάθεση. Λοιπόν, ορίστε κύριε Παπαγεωργίου και με συγχωρείτε.
1: Εγώ θέλω να πω, συμπληρώνοντας, ότι απέναντι σε όλο αυτό το φανατισμό, την παραβατικότητα, η απάντηση όλων μας, επειδή είμαστε πολίτες αυτού του κράτους, ενός κράτους δικαίου, και είναι ευθύνη όλων μας να το υπερασπιζόμαστε. Απάντηση λοιπόν πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ενότητα και απόλυτος σεβασμός στον συνάνθρωπό μας και στους θεσμούς. Μόνο έτσι γινόμαστε καλύτεροι πολίτες και υποστηρίζουμε το κράτος μας. Σε οποιοδήποτε επίπεδο,
0: ναι,
1: κύριε Πρωτοβουλίο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και επειδή το ακροδεξιό άκρο το βάλαμε στη φυλακή και πολύ καλά το κάναμε, αναφέρομαι στην ακροδεξιά, στην Χρυσή Αυγή, στην φασιστική ακροδεξιά ναζιστική, κατά δηλώσεις των. Τώρα λοιπόν το ίδιο δεν μπορεί να έχουμε την άκρα αριστερά και όποιο σκέλος αναρχίας να επιχειρεί να δολοφονήσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να το έχουμε. Θα πρέπει να, το κράτος μας να συμπεριφερθεί όπως πρέπει να συμπεριφερθεί. Εμπάσχετο σε κάθε παραβατικό από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μπαίνει ένα καινούριο σύστημα ζωών νεκρών, το οποίο θα βασίζεται στις προδιαγραφές του κυρίου Πιτσιλή, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Βεβαίως, είναι προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες μας διασφαλίζει ότι είναι αδιάβλητο, διότι οποιαδήποτε στιγμή πάει να δεχτεί οποιαδήποτε παρέμβαση, αυτό χτυπάει σε ένα data center, σε ένα call center στην ΑΔΕ, που έχει στηθεί μέσα στην ΑΔΕ, και απευθείας ελεκτικοί μηχανισμοί επεμβαίνουν στο σημείο να δουν αν υπήρξε παραβίαση ή όχι του συστήματος. Άρα λοιπόν, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου, αυτό το σύστημα διασφαλίζει. Είναι ένα σύστημα το οποίο καλούμαστε εμείς οι πρατηριούχοι να το πληρώσουμε κατά μέσο όρο 6.000 ευρώ, και γι' αυτό.
0: Το αποδέχεστε? Το αποδέχεστε?
1: Κοιτάξτε, εμείς το ζητούσαμε.
0: Εσείς το ζητούσατε. Θα πάρετε και αυτό το τριχίλιαρο, το πόνους του κυρίου Θεοδωρικάκου.
1: Και εκεί ακριβώς έρχεται, ναι, η δέσμευση του κύριου Θεοδωρικάκου, ότι επειδή εμείς δεν εντασσόμαστε στα προγράμματα ΕΣΠΑ, διότι θεωρούμαστε franchise, κακώς, γιατί ο νόμος μας υποχρεώνει να έχουμε ταμπέλες και τιμές εξοδοπρατήριά μας, αλλά επειδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμαστε franchise, ο κλάδος μας, δεν έχουμε δικαίωμα να δεχτούμε κανένας είδους επιδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και έτσι λοιπόν έρχεται το κράτος και λέει: αναλαμβάνω την ευθύνη, επειδή εγώ σας υποχρέωσα να αναβαθμίσετε ένα σύστημα που το είχατε πληρώσει και σας είχα υποχρέωσει εγώ να το βάλετε, σας παραχωρώ ένα bonus, ένα voucher που θα καλύψει κατά το ίμιση τη δαπάνη αυτή που θα κάνετε, για να μην επιβαρυνθεί και ο πολίτης. Μην μετακυλιστεί και στον πολίτη.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η συμφωνία.
0: Λοιπόν, θα σας καλέσω τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε αυτό που είναι πια χαρακτηριστικό και επίσης έχει με διάθεση χιούμορ, γιατί δεν το βλέπω να αλλάζει κάτι, είναι πώς η τιμή ανεβαίνει αμέσως με αγορά σε χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, αλλά πώς δεν χαμηλώνει όταν πέφτει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αλλά έχουν αγοραστεί ποσότητες με την ακριβή τιμή.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, υπάρχει κάτι δυσανάλογο εκεί και θα το συζητήσουμε μια από τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Θα το κάνω αυτό. Θα τον επαναφέρω τον κύριο. Θα επανέλθει στην παρέα μας ο κύριος Παπαγεωργίου. Αλλά προηγουμένως πρέπει να κάνω διάλειμμα, γιατί έχω υποσχεθεί στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο έθιξε πριν από 10 μέρες ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος ως ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ μας έσωσε δήθεν, αυτό ήταν το μεγάλο παραμύθι που πουλήθηκε, από τα μεταλλαγμένα με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ. Το ότι πήρε το ΠΑΣΟΚ σε ακόμη ένα, τους έβαλε ένα ακόμη μια θηλιά πέτρας λαϊκισμού, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό ας το λύσει το ΠΑΣΟΚ μόνο του. Δεν είμαι εδώ για να σώνω το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ, διάλειμμα δεύτερο. Έρχομαι πολύ γρήγορα πίσω.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ.

0: είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Η κυρία Αφροδίτη Λατινόπουλου, η φωνή της λογικής. Καλημέρα σας, κυρία Λατινόπουλου.
14: Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Πορτοσάλτα.
13: Το θέμα μας είναι άλλο, αλλά θέλω ένα σχόλιο για την απόπειρα δολοφονίας σε τρεις περιπτώσεις με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε, παρακαλώ.
14: Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται και το ότι εδώ υπάρχει μια κοινωνία ολόκληρη δύο ταχυτήτων, το ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης και αυτά τα οποία είπατε πριν και προφανώς και συμφωνώ, το ότι είναι δυνατόν το 2026, σχεδόν 8 χρόνια κυβέρνηση, να μην έχουν κάνει τίποτα έτσι ώστε να τιμωρηθούν αυστηρά και παραδειγματικά αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει ξαφνικά ότι θα προχωρούν σε αυτοδικίες, θα μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, θα βάζουν γκαζάκια, θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια, θα κάνουν ό,τι θέλουν.
13: Γκαζάκια βάζουν, δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε αυτό, κυρία Λατινόπουλου.
14: Λοιπόν.
13: Δεν ξέρω αν το έχετε εσείς δηλαδή. Αυτό δεν το έχουμε.
14: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι μια χαρά ανήκουν επίσης και σε άλλες οργανώσεις. Και πρέπει όλοι αυτοί και να συλληφθούν και
13: όχι,
14: να ταυτοποιηθούν.
13: Εννοώ το εξής, ότι γκαζάκια με υπογραφή Ρουβίκονας δεν έχουμε. Έχουμε τάγματα εφόντου. Ότι έχουμε τάγμα, έχουμε μουτζούρα μας σε τείχους. Συνθήματα, έχουμε παραβίαση οικογενειακού ασύλου. Αυτά όλα υπάρχουν.
14: Ναι. Αν γινόταν σωστή έρευνα, θα βλέπαμε.
13: Λέτε.
14: Αν γινόταν σωστή έρευνα και βλέπαμε ότι είναι αδερφάκια. Έτσι, γιατί πολύ απλά δεν έχουν γίνει έρευνες. Δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που θα έπρεπε. Δεν έχουμε φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο όπως θα έπρεπε. Δεν έχει γίνει καν ταυτοποίηση αυτών οι οποίοι, όπως είπατε και πριν, βγαίνουν στους δρόμους και κυνηγάνε Ισραηλινούς. Και αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Γιατί ήταν προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα τελειώνουμε με αυτούς. Πρέπει και να επικηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονας. Και πρέπει επιτέλους να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον για αρχή αυτοί οι οποίοι βγαίνουν ούτως ή άλλως σε φωτογραφίες και διαφημίζουν ότι βγαίνουν είτε με τις φανέλες είτε της Παλαιστίνης και με ό,τι αυτά τα οποία κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακεία. Τα έχετε πει και εσείς και στον αέρα της εκπομπής ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Μια για τα προσφυγικά, μια για το Ισραήλ, μια για τα πανεπιστήμια. Ό,τι τους κατέβει, μια για την Κούβα, για τον ένα, για τον άλλο. Ό,τι τους κατέβει, βγαίνουν και κάνουν τους τραμπούκους. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα αποκεφαλίζεις από την αρχή. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
13: Προχωρούμε. Κυρία Λατινόπουλου. Ένα πρωί, λοιπόν, ο κύριος Φαρατούρης μας είπε ότι μας έσωσε από τα μεταλλαγμένα ως Πασόκ Ευρωβουλευτής από τα μεταλλαγμένα. Ορίστε, παρακαλώ.
14: Εντάξει, λοιπόν, καταρχάς είναι ντροπή αυτό το οποίο έκανε και είπε ο κύριος Φαραντούρης, διότι και παραπληροφορεί και λέει συνειδητά ένα ψέμα, το οποίο δεν συνέβη ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από την άλλη βλέπουμε και ένα χυδαίο πόλεμο ψεμάτων από εφημερίδες όπως για παράδειγμα και site, όχι μόνο εφημερίδες, Ελεύθερη Ώρα, Καρδίτσα Στάκρα και κάτι τέτοια site, τα οποία καταπίνουν αμάστητα κάθε ψέμα που τους σερβίρουν. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε για αυτό το ψήφισμα, έτσι. Προσωπικά δεν είναι δυνατόν ποτέ να ψήφιζα κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου στο μέλλον επιθυμώ να τρέφουμε από μεταλλαγμένα προϊόντα και πόσο μάλλον να μην γνωρίζει κανένας μας τι τρώμε και με τι τρεφόμαστε. Εμείς οι οικογένειές μας. Το ψήφισμα λοιπόν δεν αφορούσε μεταλλαγμένα. Δεν υπήρχαν καν μεταλλαγμένα μες στο ψήφισμα.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
18: Eco Green Energy.
17: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
18: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
17: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
18: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
17: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
18: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
17: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
19: Από το πρώτο φως της ημέρας Μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
20: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
21: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
22: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
21: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
22: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
23: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
24: Nova 9:31.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
28: Λένα Διβάνη.
29: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
28: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
29: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
28: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
30: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
31: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
32: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
31: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
32: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
31: Αισθάνεσαι σπίτι.
32: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
33: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
34: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. 3 περιστατικά εμπρησμών με γκαζάκια που είχαν όπως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό 5 ανθρώπων σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας. Τα 2 οχήματα καταστράφηκαν οροσχερώσεων. Οι καπνοί από την πιλωτή της πολυκατοικίας έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την οικογένειά της που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 2 ένικοι. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε γεωταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο απέναντι στην οικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν έναν αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωση ή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
7: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του ΕΒΕΜ προς το Φαλήρικο Δέλτα, λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα, και μετά πάλι κατά μήκος του Νέου Φαλήρου μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα στην Πειραιώς, από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Κηφισίας άνα τμήματα, στην Αττική Οδό κυρίως προς την Ελευσίνα, επηρεάζοντας και την περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας τα προβλήματα μεγαλύτερα. Μην λησμονήσω να σας πω πως είναι από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα στην άνοδο της Κηφισίας από ό,τι περιμένουμε. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές και στη Σχιστού, παρόλο που βελτιώνεται, πάνω από 1 χιλιόμετρο αναμονής.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτερ.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του μηνός Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Πρώτη σήμερα, Τετάρτη, καλό μήνα εύχομαι, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, καλές διακοπές όσες και όσοι ξεκινάτε ή έχετε προγραμματίσει. Ευχόμενος τα καλύτερα και χρόνια πολλά Αργύρι, Αργυρούλα και όλα τα παράγωγα. Με υγεία να πορεύεστε κάθε καλό στη ζωή σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, φιλοξενώ σε αυτήν τη δεύτερη ώρα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
9: Καλό
8: μήνα.
9: Καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αν και δεν μπήκε καλά.
8: Ναι.
9: Ο μήνας.
8: Είναι άσχημη είσοδος με
9: άσχημη
8: αυτό είσοδος. Το γεγονός το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
9: Να αναφερθώ σε αυτό το συμβάν, τα συμβάντα δηλαδή. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των εκλειπώντων από τη χθεσινή πυρκαγιά. Και να πω για το σημερινό ότι δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για να μάθει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5 και κάτι τα ξημερώματα, από χθες το βράδυ σήμερα το πρωί, έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, γι' αυτό το λέω, δεν κάνω εγώ την έρευνα, ούτε είμαι αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος της διοικούσας, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, η πολιτευτής Α Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα, και ο πρώην βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, η οικία του τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο γιος του εκεί, ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν με διαφορά κάποιων λεπτών. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Υπάρχουν και η Αφροδίτη είναι τραυματίας και 3 ακόμα τραυματίες. να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι συγκλονιστικό γιατί τυχαίνει και τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς, και τον Σάβα, τον πρώην βουλευτή, χρόνια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά και, και τον Ζήση και την Αφροδίτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε εθελοντές για την ιδεολογία τους, προσφέρουν αναδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Μέχρι και να αφαιρέσουν τη ζωή εκείνων, των οικογενειών τους, γιατί εκεί μένουν με τους συγγενείς τους, με τα παιδιά τους.
8: Κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, όπως όλοι μας, σε πολυκατοικίες.
9: Σε αστικό ιστό.
8: Στον αστικό ιστό.
9: Με γείτονες που και εκείνοι είναι εκεί.
8: Σε πολυκατοικία πρώτα απ' όλα που συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους. Τα λέω όλα αυτά και εγώ, επειδή βιωματικά τα έχω υποστεί.
9: Και εγώ το ίδιο, κύριε Πατουσάλτε. Και έχουν σκάσει και σε εμάς τα γκαζάκια και σε εσάς πολλές φορές.
8: Αλλά κάποια στιγμή όμως αλλάξτε την νομοθεσία, να τιμωρηθεί το πρώτο γκαζάκι με δεκαετή κάθριξη, να το θυμάται η κοινωνία.
9: Νομοθεσία, για να λέμε τα πράγματα, καταρχάς να πούμε τη σειρά. Όπως με έχει διαβεβαιώσει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όχι επειδή είναι επιθέσεις κατά σε σπίτια που έμεναν και στελέχη
8: της Νέας Δημοκρατίας, όπως σε κάθε τέτοια πράξη βίας, πολύ σωστά η πολιτεία μας, μισό λεπτό, το πούμε και αυτό, πολύ σωστά φυλάξε την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Όμως υπάρχει μία, αυτό που διαπιστώνει η κοινωνία, και εδώ είναι η ερώτησή μου, ότι υπάρχει μία ανοχή στην ακροαριστερή αντίληψη, κύριε Μαρινάκη, και από την παρούσα κυβέρνηση και από το μας.
9: Εκεί θα φτάσω.
8: Εκεί θα φτάσω.
9: Καταρχάς έχει ξεκινήσει ένα άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, γιατί μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, και να πάνε στο μόνο τους φυσικό χώρο όπως αποφασίσει η δικαιοσύνη, που είναι η δικαιοσύνη και προφανώς και
8: διότι από τη
9: φωτιά
8: που προκλήθηκε από τα γκαζάκια στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι φλόγες μπήκαν μέσα στα διαμερίσματα.
9: Ακριβώς.
8: Και εξού οι άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Η μητέρα της
9: κυρίας Νέστορα είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση.
8: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το ίδιο πατέρα στο νοσοκομείο.
9: Πατέρα στο νοσοκομείο, η ίδια στο νοσοκομείο. Και άλλοι δύο πολίτες.
8: Αυτό είναι το δολοφονική απόπειρα.
9: Όλες είναι δολοφονικές. Καταρχάς, να συνονοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκι. Άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου. Άρα
8: έτσι
9: το πρώτο και το κυριότερο.
8: Μαρφήν, κύριε,
9: το πρώτο
8: Μαρινάκη,
9: και κυριότερο.
8: Έπεσαν οι βόμβες Μολότοφ στην
9: Ελλάδα. Το πρώτο
8: και
9: κυριότερο, για να
8: και
9: τα πάρουμε με τη σειρά, είναι η σύλληψη των δραστών. Το πρώτο κυριότερο είναι να καλά οι άνθρωποι στην υγεία του. Το είπαμε αυτό. Μετά είναι η σύλληψη των δραστών και από εκεί πέρα να πάρουν το δρόμο τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Έτσι. Τότε δεν κυβερνούσε η αριστερά και η κεντροαριστερά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνοι, όπως και αντίστοιχοι δολοφόνοι ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν η περιβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Και ίσως γι' αυτό και, ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης. Αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα, και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει τάξη στα γήπεδα, έχει εξαρθρώσει δεκάδες μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με δραστηριότητα ναρκωτικών, είτε δραστηριότητα σε πολεοδομίες, είτε δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα δηλαδή, σε φυλακές ή οπουδήποτε. Και έτσι τώρα πρέπει να ξεριζωθεί και όλο αυτό. Και είτε είναι μια διαμαρτυρία στο σπίτι κάποιου με τρικάκια, που έχει πολύ μικρότερη αξία.
8: Και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός.
9: Και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός. Είτε είναι πολύ χειρότερο ένας εκρητικός μηχανισμός, οι άνθρωποι αυτοί, όπως και να λέγονται, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν ξέρω αν συσχετίζονται και μεταξύ τους, δεν θέλω να τους κάνω και διάσημους, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η δικαιοσύνη, και αν είναι πολύ έξυπνη η δικαιοσύνη να αποφασίσει, είναι η φυλακή. Θα πω όμως κάτι, κύριε Πρωτοσάλτε. Υπάρχουν οι φυσικοί αυτούργοι των πράξεων αυτών, οι ηθικοί αυτούργοι κατά τον ποινικό κώδικα και οι εντός εισαγωγικών ηθικοί αυτούργοι, αυτοί τέλος πάντων που, χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, εν γνώση τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες και ζούμε τις τελευταίες μέρες με τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
8: Μην πάτε στα προσφυγικά, θα σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως και μια ομάδα η οποία αναρχικών, έτσι τουλάχιστον δηλώνεται, αυτή έχει ταυτότητα, είναι οι Ρουβίκονες, οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος. Προχθές, αφού λοιπόν κάνουν τις επιθέσεις τους, επιχειρήσεις κτλ., κανονικά είναι σαν να λειτουργεί το κράτος, δηλαδή το κράτος υποχωρεί και μπαίνει μπροστά ο Ρουβίκονες. Προχθές έκαναν και περιπολίες σαν τάγματα εφόδου χιτλερικά στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας τον Εβραίο. Όχι απλώς τους Ισραηλίτες, αναζητώντας τον Εβραίο. Σε μια πόλη της οποίας η ιστορία της είναι συνδεδεμένη με τον εβραϊκό πολιτισμό και με την απώλεια τόσων χιλιάδων εβραϊκής καταγωγής Ελλήνων που δυστυχώς χάθηκαν στα τόπεδα συγκέντρωσης.
9: Με το αίμα.
8: Στα ναζιστικά, έτσι, στα τόπεδα συγκέντρωσης. Λοιπόν, σε μια τέτοια πόλη τους επετράπει να κάνουν περιπολία αναζητώντας τον Εβραίο. Δεν πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία.
9: Δεν υπάρχει καμία.
8: Δεν θα πρέπει. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχωρητική εντελώς με τους Ρουβίκονες.
9: Δεν είναι πάρα θέμα. Πολύ. Όχι. Η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου υποχωρητική. Η κυβέρνηση έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή, η πολιτεία έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να εφαρμόζεται ο νόμος και κάθε παραβατικός να συλλαμβάνεται. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπατε, με την όποια απαξία.
8: Αλλά μαθαίνω ότι αθώρονται όποια από τη δικαιοσύνη. Μήπως έπρεπε να φτιαχτεί ένας νόμος, λοιπόν, να χαρακτηριστεί αυτή η οργάνωση για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
9: Για να λέμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Λοιπόν, καταρχάς, η κυβέρνηση αυτή έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο για όλα τα συναφή με όσα συζητάμε αδικήματα. Έχει ανεβάσει τις ποινές και όχι μόνο ως προς την ονομαστική τους. Ως προς την ονομαστική ποινή ενός αδικήματος, δηλαδή πόσα χρόνια κάθριξη μπορεί να επιβληθεί ή φυλάκιση αν είναι πλημέλημα για ένα αδίκημα, αλλά και ως προς την εκτιταία ποινή, δηλαδή τον τρόπο έκτησης ποινής, έχει αλλάξει όλες τις διατάξεις και του ουσιαστικού δικαίου, του ποινικού κώδικα και του δικονομικού σκέλους, ούτως ώστε τα παραθυράκια να ελαχιστοποιηθούν. Και όταν κάποιος τρώει κάποια χρόνια στην πλάτη, να εκτεί πολύ περισσότερα. Έτσι. Πάντοτε στα όρια κιόλας και της ΕΣΔΑ και όλων τέλος πάντων όσων πρέπει να τηρούμε ως κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα, ως προς τις ποινές και τους ποινικούς κώδικες, έχουμε πάει επί το αυστηρότερο που μπορούσαμε να πάμε. Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Δεύτερο που θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει καμία βούληση να κλείνουμε τα μάτια. Και ναι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τα τάγματα εφόδου αυτά, με όποια απαξία έχουν οι πράξεις τους, άλλο πράγμα τον καζάκι, άλλο το τρικάκι, αλλά σίγουρα είναι τρομοκρατική ενέργεια όταν πας στο σπίτι κάποιου. Δεν μπορεί αυτό να μένει ατιμόρυτο και να πετάς κάτι. Δεν μπορεί να μένει ατιμόρυτο και εκεί οι νέοι αρχές πρέπει
8: ούτε
9: να επιληφθούν.
8: Ούτε να περιπολούν στους δρόμους, ούτε να περιπολούν όπως όταν περιπολούσαν οι χρυσαυγίτες, είχε ξεσηκωθεί το σύνολο της κοινωνίας.
9: Οι άνθρωποι αυτοί τελούν και πρέπει να ελεγχθούν ποιοι τα τελούν και αν
8: τι
9: τα τελούν.
8: Τι είναι για την κυβέρνηση ο Ρουβίκονας, κύριε Μαρινάκη?
9: Κατά τη γνώμη μου, μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια συμμορία αναλόγως, γιατί το εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με το αν τελούν κακουργήματα ή όχι.
8: Πώς επιτρέπει η κυβέρνηση στο κράτος μας μέσα να κυκλοφορεί μια συμμορία στους δρόμους?
9: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ δεν είμαι δικαστής. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ποινικό χαρακτηρισμό, ούτε μπορώ να σας πω πώς θα γίνει μια επιχείρηση. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, τυχαίνει.
8: Έχει εργαλεία η δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει.
9: Ναι, εδώ η σειρά των πραγμάτων.
8: Χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη ή θα χαρακτηρίσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Ποιος θα χαρακτηρίσει
9: κάποιος,
8: αυτή την οργάνωση?
9: Μισό λεπτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Όταν κάποιος φέρεται ότι τελεί ένα ποινικό αδίκημα, είτε της παράνομης βίας, είτε κάτι χειρότερο. Παράδειγμα, απόπειρα ανθρωποκτονίας ή βαριά σωματική βλάβη. Είτε πηγαίνει και διαταράσει την οικιακή ειρήνη κάποιου. Είτε το οτιδήποτε, τέλος πάντων. Δεν μπορώ τώρα να ξέρω τι κάνουν ο καθένας κάθε φορά. Έτσι, είτε το αδείγμα της απειλής. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να τελούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αστυνομία οφείλει να εντοπίσει και να συλλάβει τους φερόμενους ως δράστες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να χαρακτηρίσει αν όποιος Ρουβίκονας τελεί το Α ή το Β αδίκημα. Και μάλιστα τα αδικήματα δεν τα τελούν οι οργανώσεις, τα τελούν τα πρόσωπα. Τα αδικήματα τελούν φυσικά πρόσωπα. Πρόσωπο παγός. Αν αυτά τα αδικήματα εντάσσονται στη δραστηριότητα μιας συμμορίας, μιας εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, πολιτική οργάνωση, η οποία τελεί από ό,τι φαίνεται ποινικά, ελαφρύτερα ή βαρύτερα ποινικά αδικήματα, για μένα δεν υφίσταται. Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή από τη στιγμή που τελούσε αδικήματα σοβαρά.
8: Μήπως αντιμετωπίζεται και ο Ρουβίκονας πολιτικά?
9: Όσοι αντιμετωπίζουν τέτοιες οργανώσεις πολιτικά, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος και ρίχνουν νερό στο μήλο αυτής της δραστηριότητας. Ναι, το συζητώ.
8: Επαναλαμβάνω.
9: Το ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
8: Ωραία. Πρέπει όμως να το δείτε.
9: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλλαμβάνονται.
8: Ως κυβέρνηση πρέπει να δείτε τι εργαλεία θα δώσετε στη δικαιοσύνη για να κάνει. Για, δηλαδή, γιατί αυτή τώρα τι λέμε. Εμείς λέμε, λέει, τους πιάνω λέει, η αστυνομία, τους αφήνει η δικαιοσύνη. Και εμείς μένουμε θεατές σε μια δράση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη.
9: Κοιτάξτε.
8: Αποφασίστε τι θα κάνετε. Δεν μπορούμε. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τώρα. Ούτε τη δικαιοσύνη μπορώ να κρίνω, ούτε την αστυνομία.
9: Και επειδή μιλάμε τώρα σήμερα αυτό το οποίο συνέβη, το τραγικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν όσα δεν έγιναν σε ολόκληρες δεκαετίες. Σας θυμίζω το περιστατικό με τις Βαριοπούλες και τις βιβλιοθήκες.
8: Σύμφωνοι.
9: Στο Αριστοτέλειο. Δεκάδες περιπτώσεις όπου η αστυνομία.
8: Ούτε θα κυρώσουμε τη δουλειά που έχει γίνει έως τώρα, κύριε Βαριάκη. Απλώς πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
9: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι στην νομιμότητα δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή του νόμου και ούτε αυτό είναι ένα δεξιό δόγμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εφίσταται τη δημοκρατία. Να σου το πω διαφορετικά. Για να μπορούμε να σταθούμε όλοι, όσοι έχουμε πάρει μια απόφαση να πάρουμε ένα βήμα μπροστά στην πολιτική, όσοι θέλουν να υπερασπιστούν τις ιδέες τους, όποιες και αν είναι αυτές, πρέπει να έρθουμε και να συμφωνήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις, να έρθουν όλα τα μέλη του πολιτικού συστήματος να πούνε, δεν υπάρχουν άβατα,
8: δεν
9: υπάρχει έννοια της κατάληψης στα πανεπιστήμια.
8: Ζούμε
9: σε μια χώρα
8: ναι.
9: που ακόμα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει έννοια της κατάληψης ενός δημόσιου χώρου. Αυτός που κάνει κατάληψη ενός δημόσιου χώρου, είτε είναι ένα πανεπιστήμιο, είτε είναι τα προσφυγικά, είναι παράνομος. Είναι παράνομος. Γιατί τα είπα πριν τα προσφυγικά, όχι για να τα σχετήσω.
8: Μην το ξεκινάτε.
9: Νομικά.
8: Γιατί, θα χρειαστείτε τα επαναλαμβάνω
9: όμως.
8: Εννοείται, θα σας ρωτήσω, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, με όλα αυτά τα θέματα υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη.
9: Σήμερα προέχει έμεινο. Να συλληφθούν οι δράστες και πριν και πάνω απ' όλα, το λέω, να κερδίσει τη μάχη που δίνει η γυναίκα αυτή για τη ζωή της και να είναι καλά όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες.
8: Με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και μετά τις 9:30. Προς το παρόν κάνω διάλειμμα και το διάλειμμα μας αρχίζει και ξεκινά με το μήνυμα που θα σας διαβάσω τώρα. Το καλοκαίρι ήρθε, μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκητοι επισκέπτες. Όποιοι είναι αυτοί, τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν και χρειαζόμαστε πηγόντως στη σειρά Outan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία, προσφέρει μέγιστη προστασία έως 10 ώρες. Για όλα τα είδη κουνούπιων, το Outan Defense Long Protection είναι κατά για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών δεν έχει άρωμα, έχει προσφέρει προστασία 10 ώρων.
10: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
11: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
10: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
11: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
10: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
11: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
11: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
13: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό.
12: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
15: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
16: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
17: Phone Masters.
16: Δεν κρατάει μπαταρία.
17: Phone Masters.
16: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
17: Phone Masters.
16: Τι ακριβώς κάνουν?
17: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
16: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
17: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
16: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
17: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
18: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
19: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
18: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
20: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
21: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9:30.
22: Νόβα 931.
23: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
2: Στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γκάφματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 5 άτομα που συνελήφθησαν με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο κύριος Κολομιχάλης έχει τις πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους. Ελάτε παρακαλώ, κύριε Κολομιχάλη.
7: Καλή ημέρα, καλό μήνα. Συνεχίζω τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι μεγάλη απόσταση. Αρκετή κίνηση έχει και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η άνοδος της Συγκρού, η Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνια και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού συνεχίζουν να είναι δύσκολα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς δεν έχει βελτιωθεί και πολύ. Είχαμε και εργασίες μέχρι προλίγου στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Ενώ η Αττική Οδός έχει φτιάξει σχεδόν προς το αεροδρόμιο, αλλά κρατά μεγάλη καθυστέρηση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, επηρεάζοντας και την περιφερειακή Ημιτού.
25: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στη χθεσινή εκπομπή διάβασα μήνυμα ακροατή, διαμαρτυρία δηλαδή, ο οποίος διαπίστωνε διαρροή νερού το τελευταίο δεκαήμερο στην οδό 40 εκκλησιών στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Το ακούστηκε αυτό το μήνυμα και η κυρία Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου εκ μέρους της ΕΙΔΑΠ μέσω του κυρίου Δημήτρη Γιαννίρη μου έστειλε το μήνυμα ότι η επιδιόρθωση της βλάβης από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ δρομολογήθηκε και επισκευάστηκε εντός της ίδιας ημέρας, δηλαδή χθες. Ευχαριστώ πολύ, μακάρι να υπάρχει τέτοια άμεση αντίδραση σε όλες τις περιπτώσεις και σε κύριες ακόμη τις οποίες δεν προλαβαίνουν να ανακοινώσω, απλώς τηλεφωνούν οι πολίτες και τις δηλώνουν. Το θέμα είναι να μην μεσολαβεί ο δημοσιογράφος πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Γκαμαλέτσου, καλημέρα σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας. Πάμε λοιπόν στο θέμα, των εργατικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ξέρετε ποια είναι η γενική παρατήρηση? Ότι αφήνονται τα θέματα να κακοφορμήσουν. Και τώρα φτάσαμε σε μια απεργία πείνας, ας πούμε.
9: Προσέξτε. Ναι. Γιατί έχει αξία να το αναφέρουμε το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι σχετίζονται, ούτε κάποια τέτοια αίσθηση, αλλά η νοοτροπία στο πώς αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα είναι κοινή. Είναι μία. Και το αντιμετωπίζουμε είναι πληθυντικό σε ευγενίες και αναφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς που κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένας δημόσιος χώρος, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους, ήταν για πάρα πολλά χρόνια υποκατάληψη. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και δικών μας κυβερνήσεων.
5: Αυτό λέω. Το αφήνετε.
9: Στο παρελθόν.
5: Δηλαδή, εσείς που διοικείτε το κράτος, αφήνετε ότι δεν τα θέματα.
9: Έρχεται, λοιπόν,
5: να σαπίσουν.
9: Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση, η δική μας, και η Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, και λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να πληρώνει ένας φορολογούμενος για να είναι μέσα, όποιος είναι μέσα. Είτε είναι κάποιος που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα.
5: Αυτοί που είναι μέσα όμως τώρα δεν θέλουν να βγουν.
9: Να τα πούμε με τη σειρά. Αν είναι μέσα κάποιοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εντάξει, να φιλοξενηθούν. Αν είναι μέσα παιδιά, να μην πεταχτούν στον δρόμο, δεν το συζητάμε αυτό. Μέσα δυστυχώς όμως ήταν και συγκεκριμένοι από συγκεκριμένο ακραίο χώρο, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ήτανε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές πανώ στα προσφυγικά, με τα συγκεκριμένα σήματα των ανθρώπων αυτών.
5: Ναι, αλλά δεν κάνουν κουμάντο αυτοί οι
9: ίδιοι. Έρχεται λοιπόν, μισό λεπτό για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έρχεται λοιπόν, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έρχεται μια κυβέρνηση και μια περιφέρεια, περιφερειακή αρχή, και λέει τέλος στο πάρτι και εκεί, και σε συνέχεια εκένωσης πολλών χώρων. Σας θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες
5: εκενώθηκαν.
9: Όχι, να τα λέμε όλα, κύριε Προσάλτε, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις εστίες στην Αθήνα τις εκένωσε η κυβέρνηση αυτή. Είχε πάει τότε ο πρίτανης ο κ. Σιάσος, η κυρία Ροκοφίλου, πρόεδρος των ΕΔΙΒΙΜ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και εκένωσαν πολλές καταλήψεις εστίες Αθηνών. Αντίστοιχα, λοιπόν, παίρνει μια απόφαση η κυβέρνηση και λέει: τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα γίνουν κοιτώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών του Αγίου Σάββα. Και τι περιμένεις?
5: Και οι υπόλοιπες θα γκρεμιστούν.
9: Και τι περιμένεις, ναι. Και να αναμορφωθεί ο χώρος. Και τι περιμένεις? Το 100% της ελληνικής κοινωνίας να πει: και αργήσατε. Και υπάρχει ένα κομμάτι συγκεκριμένου πολιτικού χώρου και κάποιον ακόμα.
5: Μα εδώ βγήκε η δημοτική σύμβουλος και είπε ότι επί της ουσίας δικαιολογείται η κατάληψη.
9: Πορείες διαμαρτυρίας και συναυλίες, και είδαμε και κάποιους γνωστούς ευαίσθητους δίθεν
5: καλλιτέχνες. Ναι, αλλά δεν κυβερνούν αυτοί, κύριε Μαρινάκη.
9: Μα επειδή δεν
5: αλλά
9: κυβερνούν,
5: είναι μειοψηφία όμως.
9: Επειδή δεν κυβερνούν,
5: οι περισσότεροι έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
9: Επειδή λοιπόν έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση και δεν κυβερνούν.
5: Οι περισσότεροι.
9: Ναι, επειδή έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
5: Οι περισσότεροι αποφασίζουμε για κάτι. Οι μειοψηφίες κάθονται και αν αποκτήσουν πλειοψηφία θα μας κυβερνήσουν.
9: Επειδή ο κόσμος ψήφισε.
5: Αλλά προς το παρόν δεν συμβαίνει αυτό.
9: Ναι, αν μπορώ να απαντήσω.
5: Όχι.
9: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση ακριβώς για αυτό το λόγο, η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με πολλές άλλες, σχεδόν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέπει και τη συγκεκριμένη κατάληψη, αφού γίνει η επιχείρηση που πρέπει να γίνει σωστά, σε ένα κοιτώνα φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών. Το δρόμο λοιπόν για όλα μας τον δείχνουν οι δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσουμε πουθενά, με οποιοδήποτε κόστος, και κάθε παραβατικός, όπου και αν ανήκει, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αλλά δεν είμαστε ολίθιοι. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Γιατί για δεκαετίες.
6: Τώρα κάνετε όλα τόνωση αυτά... αυτοπεποίθησης.
9: Όχι, δεν κάνω τόνωση αυτοπεποίθησης. Ναι. Παρουσιάζω τα πραγματικά δεδομένα.
6: Ναι. Ναι.
9: Εγώ
6: το
9: έχω
6: καταλαβαίνω,
9: ζήσει,
6: αλλά.
9: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ ναι. Επειδή έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι για 45 χρόνια στη μεταπολίτευση, από το 1974 μέχρι το 2019, επί των ημερών δεξιών, αριστερών, κεντροαριστερών κυβερνήσεων, όταν γινόταν μια κατάληψη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έλεγαν «Α, πήρε απόφαση πάντως... η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών». Για μια σύμφωνη, παράνομη όπως... πράξη.
6: Ναι,
9: αλλά... Άλλαξε αυτό από το 19 και μετά.
6: Ναι.
9: Άλλαξε.
6: Ναι,
9: αλλά μην το πούμε αυτό δηλαδή.
6: Ναι, όμως... Το κράτος το κυβερνάει η κυβέρνηση του 41% και όχι η κυρία Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων της παρατάξεως του κυρίου, του κυρίου Δούκα, που δικαιολογεί τις καταλήψεις. Δεν κυβερνάει εκείνη. Εκείνη κυβερνάει ένα κομμάτι του Δήμου Αθηναίων. Τώρα όμως εδώ έχουμε πρόγραμμα του κυρίου Χαρδαλιά. Φαντάζομαι θα υλοποιηθεί.
9: Θα υλοποιηθεί. Προφανώς θα υλοποιηθεί. Ναι, επειδή όμως συμφωνώ ότι το κράτος το κυβερνά κάθε φορά αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες, η κυβέρνηση. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Αντίστοιχα όμως, μεγάλη ευθύνη διοίκησης έχουν και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και οι περιφέρειες και οι Δήμοι και η πολιτική στάση καθενός. Όποιος έχει την οποιαδήποτε
6: τη
9: δημόσια θέση.
6: Και την αξιολογούμε,
9: έχει αξία,
6: κύριε Μαρινάκη. Βεβαίως. Αλλά κυβερνάει η κυβέρνηση.
9: Ναι, κυβερνάει η κυβέρνηση και γι' αυτό και εφαρμόζει τον νόμο. Ωραία. Και όπου δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει ο νόμος, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούμε τις φωνές εκείνες, τις υγιείς φωνές
6: αντιπολίτευσης. Το σχέδιο μνημείως στο Σύνταγμα, τι θα κάνει, τι θα γίνει.
9: Εδώ.
6: Πού είναι αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης ακόμη?
9: Εδώ, ναι,
6: το μελετούν στο Υπουργείο Αμήνης, στο Πεντάγωνο, τι σχέδια είναι όλα αυτά.
9: Δεν γνωρίζω αυτό να σας απαντήσω, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
6: Ναι. Φαντάζομαι ότι έως ότου γίνουν οι εκλογές στον χρόνο που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός μας στο μυαλό του, που μας δει στον χρόνο.
9: Την άνοιξη του 27.
6: Δεν
9: έχει να κάνει με τις εκλογές.
6: Φαντάζομαι δεν θα είμαστε με το αυτοσχέδιο μνημείο.
9: Το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ναι. Το οποίο είναι εκεί για να τιμώνται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο.
6: Μάλιστα.
9: Οπότε η αναμόρφωσή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Και φαντάζομαι
6: θα επαναλάβουμε το αυτονόητο ότι μνημείο, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας μπορεί να γίνει στο σημείο που έγινε η τραγωδία και όπου αλλού.
9: Όχι μόνο, όπου αλλού
6: προσθέτω και όπου αλλού.
9: Τα Τέμπη ήταν μια.
6: Αλλά περιμένουμε ακόμη το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης όμως.
9: Τα Τέμπη ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε η χώρα. Ο κόσμος δικαιολογημένα και πριν και πάνω από όλες οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το οποιοδήποτε μνημείο, είτε στο χώρο που έγινε το δυστύχημα, είτε οπουδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Όλο αυτό πρέπει να μπλέκεται με το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τα έχουμε πει αυτά, είναι λυμένα. Δυστυχώς δεν συμφωνούσαν όλοι σε αυτό, αλλά νομίζω ότι η καθήκον της κυβέρνησης είναι να πηγαίνει με τις σιωπηρές πλειοψηφίες που εκφράζουν τη λογική και το αυτονόητο.
6: Ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε μέρα είναι και σε μια γειτονιά του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι, όπως είναι και στην περιφέρεια, σε άλλες πόλεις περιφερειακές. Έχει, χωρίς να έχει προκηρυχθεί προεκλογική περίοδος. Μας μπερδεύεται και μην πω και αλλαλιάζεται και την αντιπολίτευση.
9: Δεν είναι κάθε
6: Τελικώς,
9: μέρα.
6: Έχουμε προεκλογική εκστρατεία ή δεν έχουμε?
9: Τυχαίνει και συνομιλείται με τον άνθρωπο που είχε εκλεγεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού. Ήμουν γραμματέας του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές και έχω ζήσει από κοντά τη λογική του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ως συνεργάτης του Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επόμενη των προηγούμενων εκλογών. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα δεν ξεκίνησε τώρα. Για να πει κανείς ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα βρίσκεται είτε στην περιφέρεια είτε στο Λεκανοπέδιο. Προφανώς η συχνότητα έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν ως προς την επικαιρότητα και τις ανάγκες νομοθέτησης. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και τις εκλογές και πρώτο ο Θεός, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά και μετά τις εκλογές. Τα προβλήματα δεν αλλάζουν ως προς την έντοσή τους ή συσσωρεύονται με βάση το αν είσαι ή όχι σε προεκλογική περίοδο.
6: Η θέση, αν καταλαβαίνω καλά, της κυβερνήσεως είναι ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Και όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια που βάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο τραπέζι για να πολιτικολογούμε. Έτσι. Μάλιστα. Το πότε εκπληρώνεται κάτι την άποψή σας χρονικά αυτή η αντίληψη? Δηλαδή όταν υπάρχει περιθώριο χρόνου να γίνουν πολλές εκλογές ή όταν δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές εκλογές?
9: Εννοείται το χρόνο των εκλογών.
6: Ναι.
9: Θεωρώ ότι ο χρόνος των εκλογών έχει προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό για το 2027 για δύο λόγους. Και η άνοιξη λόγω της επικείμενης προεδρίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πρέπει να καθιερωθεί αυτή η λογική των σταθερών εκλογικών κύκλων. Το είδαμε το 23, θέλουμε να το δούμε και θα το δούμε το 27 και πρέπει αυτό να μείνει ως κάτι, ως μια σταθερά, εκτός προφανώς συγκλονιστικών ή σημαντικών εξελίξεων όπου μπορεί να είναι εξαιρέσεις των κανόνων. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος που θέλουμε και θα κάνουμε εκλογές το 27. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μια ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων όπως αυτές οι οποίες ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ σε συνέχεια των προηγούμενων και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 2027.
6: Μείωση φορολογικών συντελεστών ακόμα.
9: Ναι, θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση από ό,τι φτούν από 1η-1η του 2027.
6: Μείωση φορολογικών συντελεστών ακόμα.
9: Θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση

0: τα μερίσματα.
1: Που είχε μειώσει η κυβέρνηση Τσίπρα από το 15 στο 10.
0: Τα έσοδα του.
1: Εσείς το παραλάβατε 10%
0: το φόρο. 10% και το πήγαμε στο 5. Όταν ήταν 10% φόρος για τα μερίσματα, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα ήταν 170 εκατομμύρια. Όταν πήγε στο 5%, τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ξεπέρασαν τα 310 και έφτασαν τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, εδώ είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει και τον οικονομικό αναλφαβητισμό της αντιπολίτευσης. Τι λέει η αντιπολίτευση? Έχετε παραπάνω φορολογικά έσοδα, άρα βάζετε παραπάνω φόρους. Το αντίθετο ισχύει. Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές και παρόλα αυτά έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί? Πρώτον, γιατί με την πολιτική μας δημιουργούνται δουλειές. 560.000 άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά μέχρι πρότινος βρήκανε δουλειά. Άρα εκεί που πληρώνονταν από το κράτος για το επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή και μεγαλώνει η πίτα.
1: Έχει
0: δηλαδή
1: μέρισμα το κράτος από τις μετοχές του στην Εθνική Τράπεζα?
0: Ναι, τα προβλεπόμενα. Δεν το ξέρω λεπτομερώς.
1: Ναι, θέλω να πω ότι προστίθεται φόρος, επειδή ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι δεν μπαίνει κανένας φόρος στις τράπεζες κτλ. Δηλαδή
0: εισπράττει
1: φόρο από το ελληνικό κράτος και από τα μερίσματα της Εθνικής Τράπεζας και από τα ποσοστά του κράτους.
0: Εδώ να πούμε καταρχάς, μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς είναι ο πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός του αναβαλλόμενου φόρου. Αλλά πέραν του αναβαλλόμενου φόρου, γιατί μιλάμε για τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή την αναβολή υποχρέωσης των τραπεζών να πληρώσουν φόρο. Γιατί οι τράπεζες έκλεισαν. Γιατί στη χώρα αυτή, η χώρα αυτή είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, καμία άλλη χώρα, δεν ξέρω, που έκλεισαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δηλαδή βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού. Όχι οι τράπεζες ως κάτι άειλο, αόριστο, οι καταθέσεις μας, οι κόποι μας, το βιό των ανθρώπων. Και βέβαια, ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες, ο πιο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Γιατί σε μια οικονομία που καταραίουν οι τράπεζες, δεν μπορεί να μιλάει ούτε για ανάπτυξη, ούτε για θέσεις εργασίας, ούτε για τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε 11 χρόνια μετά ότι θα πρέπει να τις κλείσω την πρώτη μέρα. Όχι απλά δηλαδή ζήτησε συγγνώμη για αυτό το οποίο έκανε, αλλά είπε ότι πρέπει να το έχω κάνει και νωρίτερα. Και παραδίδει μαθήματα για το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Πρωτοσάλτε, ο κύριος Τσίπρας, αν τα μετρήσετε, μέσα σε 1-2 εβδομάδες μας έχει βρει ως κράτος γύρω στα 10-15 δισεκατομμύρια. 4-5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες, γύρω στα 5-6 δισεκατομμύρια από την εντιμότητά του. Όπως είπα, το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Δηλαδή, λίγες εβδομάδες και βρήκε 10-15 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα δισεκατομμύρια.
1: Είναι 1500 αφημί, όπως είπαν τα στελέχη του. Δηλαδή.
0: Κοιτάξτε. Ακούστε να δείτε. Έχει μια διαφορά ο κύριος Τσίπρας από τους υπόλοιπους εν δυνάμει πρωθυπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς. Κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τιμήθηκε από τους πολίτες κατά πλειοψηφία και πήρε την μπαγκέτα του κράτους. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει. Ήρθε λοιπόν τότε ο κύριος Γιούνκερ και του είπε, γιατί ήμασταν όντως σε περιβάλλον μνημονίων, παρένθεση, τα οποία θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας και μας φόρτωσε 120 αχρίαστα δις και ένα αχρίαστο μνημόνιο. Άρα το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αναγκαίο κακό. Ή τέλος πάντων κάτι αναπόφευκτο, ήταν μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα και προσωπικά του ιδίου. Γιατί λένε, τι λένε οι Σιριζέοι ή οι νεόκοποι της Ελλάς ή οι παλαιότεροι, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αλλιώς, είχαμε μνημόνιο. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση, γιατί θα φορτωνόμασταν το τρίτο μνημόνιο 120 δις. Κλείνει η παρένθεση. Έρχονται λοιπόν και ήρθε λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ τότε και του είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Εγώ δεν λέω είμαι υπέρ της φορολόγησης κανενός, σας προλαβαίνω. Έτσι. Ούτε εγώ, ούτε πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που εκπροσωπώ και η παράταξη που ανήκω. Και επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να φορολογήσει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Σας θυμίζω ότι επέβαλε ή αύξησε 30 φορολογικούς συντελεστές. Παραδείγματος χάρη τον ένφια. Την προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις. Και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα.
1: Έκανε ένα ασφαλιστικό. Δεν μπορούσαν να πάρουν τη σημαία τους και να φύγουν.
0: Γιατί το λέω αυτό?
1: Ωραία. Οι εφοπλιστικές εταιρείες μπορούσαν να το κάνουν εκ της φύσεως του επαγγέλματος.
0: Για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα, ποιον θα φορολογήσουμε, εγώ σας απαντώ καθαρά. Εμείς όσο είμαστε κυβέρνηση δεν θα φορολογήσουμε κανέναν. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους για όλους, πολύ περισσότερο για τη μεσαία τάξη, αλλά δεν θέλουμε να φορολογήσουμε ούτε το 1%, ούτε κανέναν. Γιατί αυτό το δίθεν κακό 1%. Που ουδέποτε φορολόγησε ο κύριος Τσίπρας, εμείς τι θέλουμε, πάντοτε υπό τους κανόνες αγοράς, να δημιουργεί παραπάνω θέσεις εργασίας, να προσφέρει καλύτερες δουλειές στον κόσμο, να φέρνει περισσότερα έσοδα στο κράτος, όπως συμβαίνει αυτό που σας είπα με τα μερίσματα, έτσι το κράτος να έχει τη δυνατότητα να μειώσει.

0: μειώνει και άλλο τους φόρους, να στηρίζει και άλλο την κοινωνία, να αυξάνει και άλλο τις συντάξεις
1: και
0: να πάρει ανάσα η κοινωνία.
1: Ο καλά αμοιβόμενος, γιατί πασχίζει ιδιωτικός υπάλληλος που είναι στο 44% συντελεστή και νιώθει, ή του προσδίδεται η εικόνα ότι είναι ένας Ωνάσης. Θα ελαφρυνθεί προσεχώς, κύριε Μαρινάκη, τι λέτε?
0: Τι κάναμε τώρα?
1: Πολύ σύντομα, για να κάνω διάλειμμα.
0: Πρώτη-πρώτη του 26 πήγαμε το φόρο εισοδήματος από το 29, που ήταν το 19, στο 22 το είχαμε πάει, στο 22 το είχαμε πάει μέχρι το 25, το πήγαμε στο 20%. 18 αν έχεις ένα παιδί, 16 αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά, 0 αν είσαι νέος ή πολύτεκνος και 9% αν είσαι μέχρι 30 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εκεί που σου παρακρατεί το από το μισθό σου το 29%, τώρα σου παρακρατείται αν έχεις και τρία παιδιά μέχρι και το 9. Αν έχεις δύο, το 16. Ναι. Περίπου το μισό από ότι σου παρακρατεί το αν έχεις δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει μια σταθερή, έμεση αλλά ξεκάθαρη αύξηση του εισοδήματος. Αυτό για ποιους ισχύει? Για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Τώρα θέλουμε να στηρίξουμε ακόμα παραπάνω τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έχουμε μειώσει το φόρο των επιχειρήσεων.
1: Θα διευκολύνεται την επιχείρηση που θέλει να δώσει αύξηση στον εργαζόμενο, αλλά αυτή η αύξηση μετατρέπεται σε φόρο και καθόλου αύξηση? Αυτό θα το βοηθήσετε για να ανέβει κι άλλο το εισόδημα των εργαζομένων?
0: Στο μη μισθολογικό κόστος, το οποίο το έχουμε μειώσει μεν, αλλά έχει αυξηθεί σε κάποιες παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα το ρεύμα, για ένα κόστος δηλαδή της επιχείρησης, το οποίο στην πραγματικότητα είναι κόστος το οποίο δεν φταίει, για το οποίο δεν φταίει ούτε ο επιχειρηματίας ούτε ο εργαζόμενος. Για το μη μισθολογικό κόστος όμως, να πω, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100 στο 50% στα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα. Πρέπει να το μειώσουμε κι άλλο, λέω εγώ. Το φόρο των επιχειρήσεων έχουμε μειώσει από το 28% στο 22%, τα μερίσματα στο 5% και τις ασφαλιστικές φορές κατά 6 μονάδες. Δεν λέω ότι αυτά αρκούν, χρειάζονται κι άλλες. Και άλλες ανάσεις οι επιχειρήσεις.
1: Φανταζόμαστε ότι θα τα ακούσουμε.
0: Κύριε Προσέλετε, το πιο σημαντικό και
1: διάλειμμα,
0: εγώ αυτό.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι, διάλειμμα, ναι, και θα κάνουμε μετά τον επίλογο, γιατί συνέβη και ένα ακόμη γεγονός θες, το οποίο θα ήθελα να πάρω το σχολείο σας. Κάνουμε το πρώτο διάλειμμα εδώ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα.
5: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel-Greece.gr. Του 33.
1: Κύριε Μαρινάκη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε, γιατί έχω να σας κάνω μια πολύ. Έχω άλλη μια ερώτηση και δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Αυτό που έλεγα είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ για το τι θα δώσουμε κάθε φορά, ποια θα είναι τα μέτρα, αλλά μιλάμε ελάχιστα, ειδικά τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε για το πώς θα τα δώσουμε, δηλαδή από πού θα βρούμε τα λεφτά. Την έχω κάνει πολλές φορές αυτήν την ανάλυση. Τώρα προφανώς δεν έχουμε το χρόνο. Σημασία έχει δηλαδή να μεγαλώνεις την πίτα και από αυτό το μεγάλωμα να δίνεις πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω μπορείς και όσο πιο γρήγορα γίνεται, και όχι να τάζεις είτε από λεφτά που δεν υπάρχουν, χωρίς να το κοστολογείς κιόλας όπως κάνει αντιπολίτευση, είτε να τα παίρνεις από τις επόμενες γενιές. Ναι.
1: Χθες ένας άνθρωπος που προσωπικά συμπαθώ και είναι φίλος μου, ο κύριος Γιάννης Γουρός, υπέπεσε σε ένα σφάλμα, σε ένα τόπιμα. Πήγε σε μια εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού, δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις και έφυγε. Λάθος ένα. Λάθος δύο, και αυτό είναι ακόμη για μένα χειρότερο, έδωσε μια προειδοποίηση ότι θα το πει στο αφεντικό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
17: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
19: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
23: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
22: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
23: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
22: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
24: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
24: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
25: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
27: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Sky 100,3.
29: Βεστική ορό ενό 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν έναν αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελά οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινίσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Κίνητρα για την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλισης περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, μειώνει τη φορολόγηση των ΕΦΑΠΑΞ που θα διαμορφώνεται με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της παροχής. Ακόμη θεσμοθετούνται ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους και μικρές επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο Ελληνικό Θέατρο και τον Κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
30: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
29: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με τρεις συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντεφράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
1: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 1η Ιουλίου του 2026. Καλά να είμαστε. Καλό μήνα να έχετε. Χρόνια πολλά στον Κοσμά, τον Ανάργυρο, τον Αργύρη, την Αργυρό, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, το Μαυρίκιο, τη Μαυρικία. Είναι των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα γιορτάζει η ομώνυμη γειτονιά και όλοι όσοι έχουν ονόματα που εμπνέονται από τους δύο Αγίους. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 1ης Ιουλίου από τη συχνότητα αυτή. Ο θείασος επί σκηνής περιλαμβάνει την Πέρσα Μπόλια στην σκηνοθεσία, την Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία και τον Παναγιώτη Παπακαλούση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ανάμνηση της ημέρας, μουσική ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα 1979 έγινε μια μικρή επανάσταση στον ήχο και στη ζωή μας. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. 1η Ιουλίου του 1979 ήταν η μέρα που η εταιρεία Sony, η ιαπωνική εταιρεία, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μια μικρή συσκευή που χωρούσε στη τσέπη, έπαιζε κασέτες και άκουγες μουσική περπατώντας το δρόμο, ταξιδεύοντας με το τρόλι ή με το τρένο. Ήταν μια αληθινή επανάσταση. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι μπορούσαν να κουβαλάνε τη μουσική τους στη τσέπη τους και να την ακούν παντού. Τώρα πια όλο αυτό μας φαίνεται παλιό, αλλά τότε ήταν μεγάλη επανάσταση, άλλαξε τον κόσμο και τη ζωή μας. Η ιστορία λέει ότι ξεκίνησε από το μικρό κασετοφωνάκι που είχε η Sony φτιάξει για δημοσιογράφους, το Pressman, που είχαν τότε οι παλιοί δημοσιογράφοι, το πρόλαβα κι εγώ, για να ηχογραφούν, να παίρνουν γρήγορες συνεντεύξεις και όλα αυτά. Και από εκεί, με μια εξέλιξη ώστε να βελτιωθεί ο ήχος και να αντέχει τη μουσική, να αποδίδει τη μουσική, φτάσαμε στο Walkman. Ήταν 1η Ιουλίου του 1979. Το τραγούδι που ακούτε, το λογικό τραγούδι των Superman, του Super Trump, Logical Song, ήταν η μεγάλη επιτυχία των ημερών. Δηλαδή στις πρώτες κασέτες που μπήκαν στα πρώτα Walkman, σίγουρα το τραγουδάκι αυτό ήταν μέσα. Κατά τα άλλα, η χθεσινή μέρα, η τελευταία μέρα του Ιουνίου, ήταν μια μέρα δραματική πραγματικά, μέρα δραμάτων. Το μεσημέρι στα καλά καθούμενα έφτασε η είδηση ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία ολόκληρη στα Πετράλωνα. Σιγά σιγά άρχισαν να βλέπουμε τις εικόνες που έφερναν μια γεύση Βενεζουέλας στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Αλλά το σοκ ήταν σοκ και τα ερωτήματα για την ασφάλεια των αθηναϊκών κτηρίων ερωτήματα. Το ερώτημα γιατί έγινε αυτό που έγινε. Λίγο αργότερα, λίγο πριν συνειδητοποιήσουμε, μάλλον κολλημένοι στην οθόνη, να βλέπουμε τις εικόνες με την οικοδομή που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ήρθαν τα νέα από το ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης για αυτή την φωτιά που έκυγε όλη μέρα, αντιμετωπίστηκε αργά το βράδυ και άφησε πίσω της δύο νεκρούς, ένα 12χρονο αγόρι και τον πατέρα του. Η πρώτη νεκρή από πυρκαγιές του καλοκαιριού, μακάρι να είναι η τελευταία. Υπάρχουν φυσικά τα ερωτήματα, αν τηρούνταν οι κανόνες στο κτίριο που ήταν υποκατασκευή, αν ήταν, σε τι πραγματική κατάσταση μάλλον ήταν το κτίριο που κατέρευσε. Πολλά υπόθηκαν, με επιφύλαξη φυσικά, γιατί όλα αυτά χρειάζονται έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Η απογευματινή έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Δίνας Καραμάνου και πρώτο θέμα το κάνει για την ηλικία των κτιρίων στην Αθήνα. Το 70% των κτιρίων της πόλης έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970 και υπάρχουν και περίπου 150.000 κατοικίες που είναι πριν από το 1919. Προσθέστε και άλλες 300.000 κατοικίες πριν από τον πόλεμο. Η ηλικία, λένε οι ειδικοί, δεν είναι από μόνη της ένδειξη επικινδυνότητας, αλλά ειδικά στην Αθήνα και ειδικά σε περιοχές που οι ειδικοί ξέρουν ότι το έδαφος μπορεί και να είναι προβληματικό, τα κτίρια χρειάζονται έλεγχο. Αυτή είναι μια κουβέντα που επανέρχεται όταν έχουμε σεισμό ή όταν συμβαίνουν αυτά τα εξωφρενικά σαν αυτό.
Υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο, άμα δείτε τις εικόνες του δρόμου, είναι αυτό το χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα στην πραγματικότητα για την οικοδομή χρησιμοποιείται το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές στίχη σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο να είναι κολλητό στο επόμενο, οπότε κάθε φορά που πρέπει να χτίσεις κάτι σε αυτές τις τόσο πυκνά δομημένες περιοχές όπου δεν περνάει ούτε ήλιος ούτε αέρας, χρειάζεται έξτρα προσοχή, γιατί ό,τι χτίζεις ακουμπάει στο προηγούμενο και αν σκάψεις λίγο πιο βαθιά τα θεμέλια του διπλανού κτηρίου μένουν στον αέρα. Η ωραία στιγμή της χθεσινής ημέρας ήταν χθες το βράδυ στο Ηρώδιο, τελευταία συναυλία για φέτος το καλοκαίρι. Το Ηρώδιο κλείνει από σήμερα, αρχίζουν οι εργασίες, αν όλα πάνε καλά θα ξανανοίξει το καλοκαίρι του 2029. Ο αποχαιρετισμός στο Ηρώδιο, ο προσωρινός έστω αποχαιρετισμός, έγινε με μια συναυλία του John Legend. Τον ακούμε.

Και υπάρχει άλλη μια είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι πρώτο θέμα στα περισσότερα ειδησιογραφικά δίκτυα του κόσμου. Είναι τα στοιχεία που εδώ ανακοινώθηκαν χτες, ή έγιναν γνωστά μάλλον χτες, ότι ο Τραμπ στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της προεδρίας του έβγαλε, κρατηθείτε αν δεν το έχετε ξανακούσει, $1 δισεκατομμύριο απέζοντας κρυπτονομίσματα. Και εκτός από αυτά έβγαλε και άλλο περίπου $1 δισεκατομμύριο από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, κυκλοφόρησε, αλλά ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκρουση συμφερόντων. Τίποτε το παράξενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βγάζει μέσα σε ένα χρόνο $1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα και άλλο $1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

0: Εδώ είμαστε. 1η Ιουλίου του 2026, 1η Ιουλίου του 1960, ένα συγκρότημα που άφησε εποχή στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι σκιές, The Shadows, κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, το Apache. Ήταν το τραγούδι που έσπαγε τα μία τα πρώτο ένα-δύο χρόνια της δεκαετίας του 60, μέχρι να βγουν οι Beatles και οι Rolling Stones και όλα τα υπόλοιπα. Μεγάλο θέμα χτες, πριν αρχίσουν να καταραίουν κτίρια και να καίγονται χωριά στην Βόρειο Ελλάδα, πριν τις μεγάλες δραματικές ειδήσεις, η είδηση ήταν αυτή η σύσκεψη που έγινε για το θέμα της ακρίβειας, τα μέτρα τα οποία κατέληξαν σε μια απόφαση να καταργηθεί το πλαφόν που είχε τεθεί στο περιθώριο μικτού κέρδους και να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων να μείνουν σταθερές οι τιμές για το δίμηνο που μας έρχεται, το δίμηνο του καλοκαιριού, και από το Σεπτέμβριο να ξαναδούμε μια προσπάθεια μείωσης σε μερικά τουλάχιστον προϊόντα. Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κύριος Αντώνης Πεταλάς, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πεταλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Απόστολος Πεταλάς, κύριε Τρίμα.
0: Τι σας είπα, Αντώνη. Απόστολος, ναι, συγγνώμη.
1: Και χρόνια μας πολλά.
0: Σας ζητώ συγγνώμη. Ναι, χρόνια πολλά εσείς για χτες, ναι, εγώ από χτες.
1: Και εσείς για προχτές. Ναι, και καλό μήνα, λοιπόν.
0: Οι διαρκές είναι, οι γιορτές είναι τριήμερες, οπότε τα χρόνια πολλά σωστά λέγονται. Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα, ναι. Τώρα, η πρώτη απορία μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι γιατί, αφού οι τιμές ήταν εκεί που ήταν, ενώ υπήρχε αυτό το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, γιατί θα διατηρηθούν χαμηλές ή θα γίνουν χαμηλότερες τώρα που αυτό καταργείται?
1: Καταρχήν θέλω να διευκρινίσουμε, ήμουν παρόν στη συνάντηση που έγινε,
0: ξέρω,
1: υπό την καθοδήγηση του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν έγινε κάποια ειδική συμφωνία, δεν έγινε κάποιο συμβόλαιο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η συζήτηση για το πλαφόν δεν υπήρξε πρακτικά. Αυτό που έγινε στη συζήτηση στο Υπουργείο, mm-hmm, είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή οι σύνδεσμοι των προμηθευτών που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα που καταναλώνονται από τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, mm-hmm, αλλά και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, είχαμε όλα τα στοιχεία μαζί μας, τα είχαν και οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, για να δούμε πώς κινείται ο πληθωρισμός τις τελευταίους 5 μήνες που είναι τα γεωπολιτικά γεγονότα στα καταναλωτικά προϊόντα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, mm-hmm, και πώς συνέβη αυτό στην περίοδο του τελευταίου 12 μήνου. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει κάποιο νομοθέτημα περί πλαφών. Αν με ρωτήσετε να σας πω τις λεπτομέρειες πίσω από εκεί, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο είναι η λέξη πλαφών. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι.
0: Πάντως υπήρχε ένα μέτρο ότι δεν μπορεί να αυξήσετε το μεικτό κέρδος και δεν μπορεί να αυξήσετε τις τιμές με βάση την
1: ανακωδικό προϊόντος. Ανακωδικό προϊόντος, ναι. Λοιπόν, αυτό το νομοθέτημα υπάρχει στην Ελλάδα 5 χρόνια. Mm-hmm. Υπήρξε μια μικρή εξαίρεση από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο που πέρασε. Αλλά τα 5 χρόνια υπάρχει πλαφόν. Λοιπόν, σε αυτά τα 5 χρόνια, αν κάνει κάποιος απολογισμό και πει σε αυτές τις 27 ευρωπαϊκές χώρες, στις 26 δεν υπάρχει κάτι τέτοιο νομοθέτημα, mm-hmm, στη μία υπάρχει. Mm-hmm. Τι συνέβη στον πληθωρισμό αυτές τις περιόδους, θα δούμε ότι στην Ελλάδα ήταν και λίγο μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες χώρες. Επομένως, θα έλεγα ότι το θέμα πληθωρισμός δεν μανατζάρεται με κάποια νομοθετήματα. Διότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι διεθνής, δεν είναι ελληνική. Τώρα, αυτό που συζητήθηκε εκεί και καταλήξαμε σε αυτό ήταν ότι πράγματι τους τελευταίους 6 μήνες ο πληθωρισμός, ενώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυξήθηκε σημαντικά λόγω του κόστου της ενέργειας που επηρεάζει τις μεταφορές, το κόστος στέγασης της υπηρεσίας, δεν άγγιξε τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός το Μάιο που πέρασε στα τρόφιμα στην Ελλάδα συνολικά ήταν 3%, στην Ευρώπη 2%, mm-hmm, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5,2, και ειδικά στα σούπερ μάρκετ, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τρόφιμα μόνο στα σούπερ μάρκετ, έχουμε και το 50% είναι εκτός των σούπερ μάρκετ, είναι στις λαϊκές, στα μανάβικα, στα κρεοπολία, σε πολλά πολλά καταστήματα τρόφιμα.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν 50, τη μερίδα του λέοντος.
1: Κύριε Τσίμα, 50% στα σούπερ μάρκετ και 50% στην υπόλοιπη αγορά, είναι τόσο μεγάλο, και αυτό είναι ένα πάλι ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, 1,14 στα σούπερ μάρκετ. Αυτό με στοιχεία τα οποία ήταν εξαιρετικά ξεκάθαρα. Λοιπόν, γιατί είναι αυτός τόσο χαμηλός? Απλούστατα, η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έκανε ανατιμήσεις στην περίοδο του πολέμου. Όχι γιατί δεν επηρεάστηκαν τα κόστη. επηρεάστηκε πολύ και το κόστος μεταφοράς και το κόστος ενέργειας και σταδιακά και οι πρώτες ύλες. Απλά η αφοδιαστική αλυσίδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό είναι κοινή, δεν βιάζεται να κάνει πράγματα. Περιμένει να δει πού θα κάτσει η πύλια. Διότι το κόστος ενέργειας πήγε 60%, 150, 120, 150. Δεν ξέρει κάποιος που τελειώνει. Άρα δεν κάνεις μια ανατίμηση αν δεν καθαρίσει το ορίζοντα σου. Τα καλά τα νέα είναι ότι η τιμή της ενέργειας επανήλθε.
0: Ναι.
1: Στα προπολεμικά. Άρα, σωστό, είχαμε ομοφωνία εκεί πέρα ότι δεν ανατιμήθηκαν τα προϊόντα, τα καταναλωτικά προϊόντα, τα τρόφιμα στην περίοδο αυτή. Τώρα, αυτό όμως που ήταν επίσης ξεκάθαρο και κυρίως το θέσανε οι προμηθευτές είναι ότι τα απόνερα του πολέμου, επειδή γύρισε η τιμή της ενέργειας στην στιγμή, δεν τελειώσανε. Τα λοιπάσματα εκτοξευθήκανε, οι πρώτες ύλες εκτοξευθήκανε και δεν πέφτουν ξανά. Όπως επίσης και τα υλικά συσκευασίας, το πλαστικό που είναι ένα σημαντικό υλικό σε όλο αυτό. Αυτές οι ανατιμήσεις έρχονται και πνίγουν τη βιομηχανία. Εκεί λοιπόν ήταν που ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε από την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά, τους προμηθευτές κατά κύριο λόγο, αλλά και τις αλυσίδες, τους επόμενους δύο μήνες. Να μην γίνουν ανατιμήσεις, παρότι αναγνωρίζεται το θέμα της πίεσης του κόστους, της μεγάλης πίεσης του κόστους. Και αυτό βέβαια με την ελπίδα ότι θα αποκατασταθούν τα πράγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά. Άρα να το απορροφήσει αυτό η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Λοιπόν, αυτό συνεπώς είναι η συμφωνία που έγινε.
1: Αυτό είναι το ένα μέρος της συμφωνίας. Το οποίο λέει ότι πράγματι δεν έγιναν ανατιμήσεις. Να μην γίνουν ανατιμήσεις το επόμενο δίμηνο, ενώ πολλοί δικαιολογούνται απόλυτα και με τον νόμο περί πλαφών και τον νόμο χωρίς πλαφών. Δικαιολογούνται, έτσι. Αλλά αυτό που ζήτησε είναι να μην γίνουν. Και σε αυτό υπήρξε συνένεση της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Τώρα, επιπλέον αυτού όμως, ζητήθηκε να εργαστούμε τις επόμενες 4-5-6 εβδομάδες με τις αρχές και να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε προϊόντα. Βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι στο καλάθι των περισσότερων νοικοκυριών, να έρθει σε επαφή η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις εταιρείες που τα παράγουν αυτά τα προϊόντα κατά κύριο λόγο, πλημαρικά, δημητριακά, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, πολλά βασικά προϊόντα, και σε αυτά τα προϊόντα να γίνει συνενετικά μία μείωση της τιμής, που να σηματοδοτηθεί πάνω στο ράφι με έναν τρόπο, ούτως ώστε ερχόμενοι από τις διακοπές τους, όσοι καταναλωτές πάνε στις διακοπές τους, αρχές Σεπτεμβρίου να τα βρούνε πάνω στο ράφι, ευκρινέστατα, με απλό τρόπο, να κατανοήσουν και να δουν και τη διαφορά της τιμής. Αυτό είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γίνεται. Άρα αυτά τα τρία πράγματα έγιναν εκεί.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν χρήσιμη αυτή η ενημέρωση. Τώρα υπάρχουν τα ερωτήματα. Ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το πλαφόν που καταργήθηκε αφορούσε εμέσως τις τιμές, αμέσως το περιθώριο κέρδους. Στα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία που εγώ τουλάχιστον έχω δει, το επιχειρηματικό κέρδος στον τομέα, στα σούπερ μάρκετ, έχει αυξηθεί. Άρα είναι ένας παράγοντας του κόστους.
1: Λοιπόν, το επιχειρηματικό κέρδος, κύριε Τσίμα, έχει ισοπεδωθεί. Θα σας πω νούμερα και ευχαρίστως να σας τα στείλω κιόλας. Το τελικό περιθώριο αποτελέσματος των αλυσίδων το 2021 ήταν περίπου στο 3% στην Ελλάδα. Διεθνώς θεωρείται ότι το λιανεμπόριο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4% για να μπορεί να επιβιώνει. Λοιπόν, λόγω του πολύ μεγάλου πληθωρισμού αυτής της περίοδου, σαν αποτέλεσμα της πανδημίας, της γεωπολιτικής αναστάτωσης και της κλιματικής κρίσης και της μεγάλης αύξησης του κόστους αγοράς των προϊόντων, άρα και λειτουργίας των αλυσίδων, το 2025 το κέρδος ή το αποτέλεσμα αυτό που λέτε, το περιθώριο κέρδους για τα σούπερ μάρκετ, είναι περίπου 1,5%. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και δεν λυπάμαι με αυτό που θα πω, υπάρχουν αρκετές γνωστές μεγάλες αλυσίδες που έχουν ζημιές. Και αυτά διευρύνονται. Επομένως, δεν ισχύει αυτό. Νομίζω είναι περισσότερο μια εντύπωση που ο κόσμος μέσα στην δυσκολία που έχει δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό.
0: Ναι. Παραμένει βέβαια το ερώτημα γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός και στα τρόφιμα και γενικά είναι υψηλότερος από άλλες χώρες. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα ερωτήματα. Έβλεπα για παράδειγμα χτες στην τηλεόραση τα στοιχεία που έδωσαν εδώ οι συναδελφοί μου με συγκεκριμένα προϊόντα. Ας πούμε, πήραν μια ελληνική μπύρα την οποία τη βρήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πουλιέται 2,12 και εδώ 2,68. Ή φέτες Γαλοπούλας, μια συγκεκριμένη εταιρεία να πουλιώνται στην Ευρώπη 17 και 19, ελληνική εταιρεία, 21 ευρώ στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Επίσης, δύσκολα εξηγεί κανείς αυτό που ακούστηκε ως καταγγελία. Ένας συγκεκριμένος παραγωγός γραβιέρας από την Κρήτη είπε ότι εγώ πούλησα τη γραβιέρα μου 9.40 και πήγα και τη βρήκα στο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα 18.
1: Λοιπόν, σε αυτό το, αν θέλετε...
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
3: Ξανθή. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Nova 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Nova 931.
10: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Στο Aeron.gr είσαι ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση?
9: θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα, μια γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό, ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην Πιλωτή. Πολυκατοικίες ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της, όπου η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμη δύο ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Αναμένεται η ταυτοποίηση της σωρού. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Ελεύθερα αφέθηκαν πριν από λίγο τα 5 άτομα που συνελήφθησαν χθες με την αντικατάρρευση της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα τον Αγίων Αργύρων. Καλό μήνα εννοείται, είναι 1η Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 103 και ημερολόγιον. Αφήνουμε πίσω μας μια ημέρα με δράματα. Είχαμε μια πολυκατοικία που κατέρευσε στο κέντρο της πόλης, στα Πετράλωνα. Είχαμε μια φόβερη πυρκαγιά, δύσκολη, στο ωραίο κόστρο της Θεσσαλονίκης. Ένα 12χρονο αγόρι και ο πατέρας του νεκροί. Και τα ξημερώματα είχαμε και κάτι ακόμη που ομολογώ ότι από μόνο του δεν είναι ασυνήθιστο, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν το έχουμε ζήσει, αλλά αυτή η ξαφνική και συντονισμένη κίνηση χτες στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να αποκτά άλλου τύπου διαστάσεις. Γκαζάκια, 4 τα ξημερώματα ταυτόχρονα στα σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι και από τα θέματα που μπορείς να κάνεις πως δεν τα άκουσες. Δεν είναι ότι βγήκε ποτέ η βία από τη ζωή μας, αλλά φαίνεται να επιστρέφει τώρα τελευταία. Τι ακούμε, Willie Dixon ακούμε. Ο μέγας Willie Dixon, πατέρας των blues και του rock and roll, ο άνθρωπος που λάτρευαν πολύ, για παράδειγμα ο Mick Jagger και οι υπόλοιποι Rolling Stones, γεννήθηκε σαν σήμερα το μακρινό 1915. Τι έχουμε μπροστά μας την ερχόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι το σημαντικό γεγονός άλλης εβδομάδας. Να έχουμε το νου μας. Η Τουρκία ετοιμάζεται. Πήρε ένα παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο εγκαταλελειμμένο και το μετέτρεψε σε σύγχρονο αεροδρόμιο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Να χωράει να κατέβει και το πελώριο Boeing του Προέδρου Τραμπ. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα πέρασε από την Ελλάδα. Θα στείλει μάλλον ή το Ρούμπιο ή τον Χέξεθ, τον Υπουργό Άμυνας, να μας κάνει μια επίσκεψη την παραμονή της Συνόδου. Η Τουρκία τι ελπίζει από τη Σύνοδο? Όχι απλώς έναν αναβαθμισμένο ρόλο στην βιομηχανία, την αμυντική, στις πωλήσεις όπλων. Όχι μόνο έναν εντονότερο ρόλο στον Κάφκασο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και μια αναβάθμιση των σχέσεών της με την Ευρώπη. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή κρεμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σειρά από κυρώσεις κατά της Τουρκίας και ειδικά κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ως εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης φυλάκισε τον δήμαρχο τον Ιμάμογλου. Αλλά παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι παρελάβουν ήδη από την Άγκυρα, κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα τα θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων και είναι έτοιμοι να αναβαθμίσουν τις σχέσεις. Τι θέλει η Τουρκία? Όχι πολλά. Θέλει την απελευθέρωση των διαβατηρίων, το ταξίδι στην Ευρώπη για τον τουρκοπολίτη χωρίς διατυπώσεις, και θέλει και μια αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση Τουρκίας-Ευρώπης. Εδώ στα δικά μας πολιτικά, παρότι τέτοια εποχή θα έπρεπε να ήμασταν σχετικά σε αργούς ρυθμούς, δεν είμαστε. Είμαστε σε ένα ρυθμό που διαβάζουμε δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε περιοδίες και αναρωτιόμαστε αν οι εκλογές θα γίνουν νωρίς το φθινόπωρο ή αργότερα. Δύο δημοσκοπήσεις χθες, μία από την ΑΛΚΟ, μία από τη ΜΑΡΚ. Πάνω κάτω τα ίδια δείχνουν και οι δύο, με κάποιες διαφορές. Και στα δύο η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, 24% στην ΑΛΚΟ, 26,8% στη ΜΑΡΚ. Και στα δύο δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς, με 14,7% ή 14,3%, μικρή διαφορά, απόκληση. Το Πασόκ είναι τρίτο και στις δύο δημοσκοπήσεις, λίγο πιο κάτω στη ΜΑΡΚ, και το ισοφαρίζει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, ενώ στην ΑΛΚΟ είναι λίγο πιο κάτω. Από εκεί και πέρα η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα μοιράζονται ένα εξαράκι και η Πλεύση Ελευθερίας οριακά σύμφωνα με την ΑΛΚΟ ή λίγο πιο καθαρά σύμφωνα με την Πλεύση μπαίνει στη Βουλή και εκεί τελειώνουμε. Οι υπόλοιποι είναι κάτω του 3%. Ενδιαφέρον από την έρευνα της ΑΛΚΟ είναι το ερώτημα τι συναισθήματα θα σας προκαλούσε αν γινόταν μια κυβέρνηση με κέντρο τον ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση με κέντρο το ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο λύσεις προκαλούν θετικά αισθήματα στο 20% και στο 22% των πολιτών αντίστοιχα.

0: Αυτή είναι η Blondie, δηλαδή η Debbie Harry, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Αυτή η κάποτε ο ορισμός της sexy rock τραγουδίστριας έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 81, 82 για την ακρίβεια. Σας διάβαζα τα στοιχεία των δύο χτεσινών δημοσκοπήσεων. Προβληματισμό στο ΠΑΣΟΚ. Τα μεγάλα βάσανα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει στις 11 Ιουλίου μια συνεδρίαση όπου θα κριθούν μάλλον όλα. Ενδεχομένως. Το βάσανο είναι ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιους θέλει ο Τσίπρας και κυρίως αν αυτοί που θα πάνε με τον Τσίπρα θα κρατήσουν τη σφραγίδα και την ίδια και τα έσοδα και την περιουσία του κόμματος ή θα τα κληρονομήσουν εκείνοι που έχουν αποφασίσει ή μάλλον έχει αποφασιστεί για αυτούς να μην πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή Τριανδρία Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Καθίστε να μείνουμε λίγο στα πολιτικά. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός στέλεχος όπως λένε του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σκανδαλίδη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Τώρα θα σας έλεγα το ίδιο, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν σας φέρουν ευτυχία.
1: Και πριν να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, να σου πω ότι ο τρίτος κόσμος επιτίθεται στο ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι.
1: Αφρική και Νότια Αμερική θα
0: ναι,
1: τους
0: ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Της Μητροπόλης του καπιταλισμού.
0: Μια χαρά. Από την άλλη μεριά, αν η Γαλλία είναι μια ευρωπαϊκή υπερδύναμη, χτες η παράστασή της ήταν εντυπωσιακή. Τρομακτική σχεδόν.
1: Πάλι τον ίδιο τελικό θα έχουν, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γαλλία-Αργεντινή. Πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα. Πιθανότατα. Είναι το πιθανότερο σενάριο. Ωραία. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται? Δηλαδή, αποκλείεται να τις διαβάζετε και να λέτε δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν είπε κανείς ότι δεν πειράζει, αλλά πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μπροστά για να δείτε τι πρέπει να κάνετε?
1: Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Εμείς έχουμε την πρότασή μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε την ομάδα μας, έχουμε βαρίζες, έχουμε πλατιά απήχηση στη λαϊκή βάση, είτε άμεση είτε έμεση. Να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Να πάμε να δώσουμε μάχη. Αυτό έχει. Αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα επί τέσσερις μέρες να έχουμε τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το λέω αυτό όχι γιατί με τρομάζουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα το έλεγα ακόμα και αν ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα. Γιατί αυτό δεν έχει. Δεν νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις κυβερνούν τη χώρα. Αυτό
0: όχι, αλλά οι δημοσκοπήσεις. Δυσκολεύομαι να φέρω αντίρρηση, γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπερκατανάλωση δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα δεν κάνει καλό.
1: Δημιουργούν κλίμα. Προφανώς δημιουργούν κλίμα και ψυχολογικό και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να μας καταβάλει συνεχώς και να λέμε ναι. Τι γίνεται και τι θα γίνει με τη Βελόνα κλπ. Μπροστά μας έχουμε εκλογές, οι οποίες είτε γίνουν νωρίς είτε γίνουν αργά. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση όπου έχει εξειδικεύσει την πολιτική του, κάνει συνεχείς προτάσεις, δεν μοιάζει καθόλου με τα άλλα κόμματα της χώρας της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε τη μάχη μας όπως τη δίνουμε, όπως πρέπει να τη δώσουμε σαν ένα κόμμα που είναι υπεύθυνο απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει.
0: Ναι, λογικό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, αυτό το κάνετε όλο αυτόν τον καιρό. Και κάτι δεν πάει καλά. Άρα, μήπως πρέπει να αλλάξετε κάτι σε αυτό που κάνετε ή στον τρόπο που το κάνετε.
1: Ήταν οι ρυθμοί μας, δεν ήταν καλή το προηγούμενο διάστημα. Αλλά από το συνέδριο και μετά, νομίζω ότι έχει μπει σε μια καινούρια φάση το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια συνεχής παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα, σε όλη τη χώρα. Κινητοποιούνται χιλιάδες στελέχη. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Αυτό θα κάνουμε ταμείο στις εκλογές. Δεν μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Και έπειτα σε αυτό το θέμα. Σας είπα ότι εγώ τις διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, ούτε τις εξορκίζω, ούτε τις απορρίπτω. Απλά το θέμα είναι ότι εμείς διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις πρέπει να δούμε πού έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα και εκεί επικεντρωνόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό έχει μέλλον, γιατί διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις πρέπει να δούμε πού έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα και εκεί επικεντρωνόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό έχει μέλλον.

0: αυτής πια δυναμής και ότι δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει στην ελληνική κοινωνία και σε έναν άνθρωπο που ουσιαστικά παρέδωσε την εξουσία στον κύριο Μητσοτάκη το 2019, νομίζω ότι ας αποφασίσει ο λαός τι νομίζει ότι θέλει, ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Έχουμε άλλες προτεραιότητες και άλλες διαδικασίες και άλλες αφετηρίες και άλλες ρίζες. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Το ερώτημα που επανέρχεται και το επανέρχεται κάθε φορά που διαβάζουμε μια δημοσκόπηση και διαβάζουμε μέρα παραμέρα, έχετε δίκιο, είναι ότι αν αθροίσεις τα ποσοστά έτσι όπως τα δίνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, δεν λέω ότι αυτά θα είναι σε εκλογές, είναι η Νέα Δημοκρατία στο 26, ο κύριος Τσίπρας στο 14 και το Πασόκ στο 10. Αν αθροίσεις το 14 με το 10, είναι πολύ κοντά στο 26 και υπάρχει το ερώτημα πολλών και γιατί δεν το αθροίζετε.
0: Πώς να το αθροίσουμε? Ακούσατε εσείς τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις και να αποδέχεται και την παρουσία άλλων κομμάτων στο πολιτικό προσκήνιο?
1: Αν το έλεγε θα το δεχόσασταν?
0: Αυτό το ερώτημα ουσιαστικά υποβάλλεται μόνο στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Είτε είναι πάνω από το Τσίπρα είτε είναι κάτω από το Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις, το Πασόκ ρωτάτε.
1: Στέκομαι σε αυτό που είπατε. Αν ο Τσίπρας έλεγε θέλω να πάω με το Πασόκ, όπως έλεγε το 23, τι θα λέγατε εσείς?
0: Δεν έχω δει καμιά τηλεοπτική συζήτηση που να τίθεται το θέμα στο Τσίπρα για το Πασόκ ή στους εκπροσώπους του Τσίπρα, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, για το τι θα γίνει μετά. Μόνο το Πασόκ, γιατί? Έχετε υποσυνείδητα πιστέψει, έχουμε υποσυνείδητα πιστέψει όλοι μας ότι χωρίς τον Πασόκ κυβέρνηση δεν γίνεται. Αυτό είναι το ερώτημα. Χωρίς τα στελέχη του κυβέρνηση δεν γίνεται. Το απέδειξε και ο Τσίπρας στην δική του θητεία και ο Μητσοτάκης επανειλημμένα και σε μεγάλη έκταση. Και σήμερα εξαιτίας του προγράμματος της σοβαρότητας, της θεσμικότητας που δείχνει, χωρίς τον Πασόκ κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί με τεκλογική κυβέρνηση, αφού δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία και έχουν πέσει όλοι πάνω να το φάνε. Αυτό εμάς από τη μια μας κάνει περήφανος και από την άλλη μας δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, εμείς πάμε μόνοι μας, με τη δύναμή μας, με τα στελέχη μας, με το κόμμα μας, με το πρόγραμμά μας, με τη δυνατότητα που έχουμε να απευθυνθούμε στη λαϊκή μας βάση και θα εισπράξουμε το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Και μετά, επειδή έχει ανοίξει η κουβέντα για το μετά, δηλαδή
0: αφορά,
1: μετά τι κάνετε, τι αλλάζετε.
0: Μετά σε ό,τι μας αφορά, και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, εάν είμαστε. Αν παραλάβουμε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας και μπορούν να συζητήσουν μαζί μας, ευχαρίστως να φτιάξουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει, αν δεν έρθουμε πρώτοι, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι τα λέω.
1: Ναι, καθαρά τα λέτε. Απλώς δεν ξέρω αν θα είναι τόσο απλό. Γι' αυτό συνεχίζει τη συζήτηση. Διότι ένα πράγμα είναι να λες ότι ή θα κάνω κυβέρνηση, θα μείνω στην αντιπολίτευση. Αλλά αν οι αριθμοί λένε ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη αν το Πασόκ δεν κάνει κάτι.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν το Πασόκ αντέχει να μην το κάνει.
0: Να σας πω όμως και κάτι άλλο το οποίο όταν μπαίνει αυτή η συζήτηση θεωρείται ότι η αντιπολίτευση που κάνει το Πασόκ στην κυβέρνηση είναι εικονική. Διότι αν έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα λέω. Έτσι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Και πάει το Πασόκ να κάνει μαζί τη κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάψει να πιστεύει ότι έχει χτίσει το επιτελικό κράτος ή θα αλλάξει την πολιτική απέναντι στα συμφέροντα που εξυπηρετεί ή θα αλλάξουν όλη αυτή η τάση να διαλύει τους θεσμούς και τη δημοκρατία και να εμφανίζει ένα κράτος πραγματικά. Και αν θέλετε και τα προβλήματα τα τεράστια και στην οικονομική πολιτική και στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Θα αλλάξει η πολιτική ο κ. Μητσοτάκης που λέει ότι πέτυχε το έργο του και θα το συνεχίσει μετά. Πώς θα πάμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη πρώτο κόμμα? Γίνεται? Εγώ λέω δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Τώρα, να επικαλεστώ.
0: Κοιτάξτε, γίνεται η πολιτική συζήτηση σε ό,τι αφορά τις θέσεις των κομμάτων κτλ. Και όταν έρθει η ταμπακέρα, λέμε εγκαταλείψτε τις θέσεις σας και κάντε κυβέρνηση για να κυβερνηθεί η χώρα. Όχι. Δεν εξαρτάται από εμάς να κυβερνηθεί. Σώσαμε μια φορά, δεν χρειάζεται να σώσουμε και δεύτερη. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός να αναθέσει σε αυτούς που θα ψηφίσει την κυβέρνηση.
1: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πολιτική και κυρίως και έχετε και μεγάλη εμπειρία εκλογική, έχετε κάνει και έχετε οργανώσει εκλογές, τι σας λέει το ένστικτό σας, για πότε πάμε? Επειδή αυτό είναι το ερώτημα που όλοι μας θέτουν.
0: Νομίζω ότι το ένστικτό μου λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Άρα τα μετράει κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε σήμερα και γι' αυτό η πολιτική του είναι και διπλής κατεύθυνση. Από τη μια διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει και από την άλλη κάνει καθαρά προεκλογικές κινήσεις, όχι μόνο στο επίπεδο της επικοινωνίας, αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής, οικονομικής κλπ.
1: Μου φαίνεται λογική.

0: και η εκτίμηση. Να είστε καλά, κύριε Σκανδαλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, χρόνια καλημέρα. Πολλά ξανά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Τελευταία σελίδα του σημερινού πρωτομηνιάτικου ημερολογίου είναι 1η Ιουλίου, σας θυμίζω. Γιορτάζουν ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Αργύρης, η Αργυρό και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Είχαμε μια κουβέντα στο πρώτο μέρος του ημερολογίου με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Έδωσε μερικά στοιχεία και εσείς απαντάτε με δεκάδες μηνύματα που δίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Κρατάω ένα, ας πούμε. Πρόσφατα βρήκα, λέει, σε σούπερ μάρκετ στη Σκωτία συσκευασμένη φέτα. Φάγε, το λέει συγκεκριμένα, φθηνότερη από ό,τι τη βρίσκω στην Ελλάδα. Ποια είναι η δικαιολογία? Ναι. Έδωσε ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ο συνομιλητής μας, δηλαδή εάν κάπου σε αυτά τα τρόφιμα ο ΦΠΑ είναι 3% ή 0% και εδώ είναι 14, αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να εξηγήσει τη διαφορά πέρα από όλα τα άλλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και όλα τα άλλα. Και μπήκε κάτι ακόμη που νομίζω ότι είναι σωστό πέρα από όλα τα άλλα, τα οποία όλα είναι προς συζήτηση και προς αμφισβήτηση, είναι ότι την αίσθηση, το έλεγα και εγώ προχτές, την αίσθηση της ακρίβειας δεν την δίνει.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Εστίασης. Ένα έργο που ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, επιστρέφοντας στην τοπική κοινωνία κάποια από τα ωφέλη του Οργανισμού Λιμένος Πυρός. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cr.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
11: Nova 931.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία?
6: τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3960-6984-6137-95.
14: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
15: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
16: Ποιος είναι?
17: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
17: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
16: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
24: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
1: Scrap Afi Momjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε πρωινό Τετάρτης 1η Ιουλίου στο Nova 31. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου και καλό μήνα σε όλους, 1η Ιουλίου 2026. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, βλέπουμε μαζί τα θέματα της ημέρας, ακούμε την καλύτερη μουσική της πόλης, όλοι εσείς και εμείς μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Καλώς ήρθατε στο σημείο αυτό να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά, παρέα μας το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Μην διστάσετε να το επισκεφτείτε, το καλοκαιράκι είναι εδώ και το ζούμε παρέα. Το κτήμα, κυρίες και κύριοι, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Σημειώστε το, ένας υπέροχος χώρος με εξαιρετικά προσεγμένο μενού. Κοντά μας καθημερινά για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρέα μας είναι και η Scrub Coffee Mundjaki, γιατί εμείς φροντίζουμε να σας προτείνουμε τα καλύτερα. Η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και σίγουρα αποτελεί βασική δραστηριότητα για το μέλλον. Scrub Coffee Mundjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

μεγάλες επιτυχίες είναι εδώ, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καθημερινά μαζί για την ώρα φτάνουμε σιγά σιγά στις 12 ακριβώς, όπου ολοκληρώνουμε σιγά σιγά ακόμη μία ώρα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακούμε και μαθαίνουμε πρώτη τα νέα αλλά και τις εξελίξεις, ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Παρέα μας η Scrap, Αφή Μουμτζάκη. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί η Αφή Μουμτζάκη

0: Συλλέγει και ανακυκλώνει υλικά, ενώ διαθέτει και κάδους απορριμμάτων και μπαζών προς ενοικίαση. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό για να σας πείσει και να πάρετε όλες τις πληροφορίες. 2541-0266-55. Σκράπα Φίμου Μουτζάκη στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κοντά μας, σε κάθε μας ανάγκη για ανακύκλωση. Λίγο πριν να φτάσουμε στις 12, κυρίες και κύριοι, και να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά πως το Κτήμα παραμένει στην παρέα μας εδώ στο Nova 931, ένας υπέροχος χώρος με εξαιρετικά προσεγμένο μενού, το οποίο πρέπει να δοκιμάσετε όσοι δεν έχετε δοκιμάσει. Βεβαίως με όλες τις αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και γεύσεις όλων των εποχών. Το Κτήμα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Κρατήσεις και πληροφορίες 2541-0210-10. Καλή απόλαυση, καλό πρωινό όλοι εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες υψηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Ρυθμός
17: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
17: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
17: ή στην άμμο.
13: Παραλία
17: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
17: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
17: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
18: Πολιτική.
14: Κοινωνία.
18: Κοινωνία.
14: Πολιτισμός.
18: Πολιτισμός.
14: Αθλητισμός.
18: Αθλητισμός.
14: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στο Nova Nia 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ είμαστε. Καλώς βρεθήκαμε. Nova Magazine, λίγα λεπτά μετά τις 12. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Στο Nova Nia 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Συνεχίζουμε παρέα, βλέποντας τα νέα της ημέρας. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. Ξεφυλίσουμε αρχικά την τοπική επικαιρότητα. Αμέσως μετά νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: 1η Ιουλίου σήμερα. Καλό μήνα και πάλι. Πρωινό Τετάρτη στο Nova 931. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια βλέποντας σιγά σιγά ορισμένα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας. Αμέσως μετά, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου και λίγο μετά τη μία, μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων. Η Ξάνθη φιλοξενεί από σήμερα την τελική φάση του 41ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαιρικού Δικηγόρων Λοδικών Ξάνθων. Για εκατοντάδες συμμετέχοντες αλλά και επισκέπτες να δίνουν σημαντική οικονομική αλλά και τουριστική όθηση στην περιοχή. Εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Συνεχίζονται ηλεκτρονικές εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ξάνθης για το νέο σχολικό έτος. Η διαδικασία αφορά νέους και ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική εκπαίδευση και ειδικότητα. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες, η ζέστη κυριαρχεί στην Ξάνθη με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και αυξημένο κίνδυνο θερμικής καταπώνησης. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να φροντίζουν την επαρκή ενυδάτωσή τους. Αυξημένη κίνηση στην αγορά, η έναρξη του Ιουλίου φέρνει μεγαλύτερη κίνηση στην τοπική αγορά. Οι επαγγελματίες προσδοκούν ενίσχυση της καλοκαιρινής εκδήλωσης αλλά και κατανάλωσης από επισκέπτες και κατοίκους κατά τη διάρκεια της θερινούς περίοδου. Πυροπροστασία στην Ήπειθρο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι ισχύουν αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε αγροτικές αλλά και δασικές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση για την ώρα. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
4: 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, αγαπημένοι φιλακροατές, δίνουμε συνέχεια στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Τουρισμό στην παλιά πόλη. Η παλιά πόλη της Ξάνθης προσελκύει καθημερινά επισκέπτες που απολαμβάνουν τα παραδοσιακά σοκάκια, την τοπική γαστρονομία αλλά και τα ιστορικά κτίρια, ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Παραλίες της περιοχής. Οι κοντινές παραλίες της Ξάνθης δέχονται αυξημένη επισκεψιμότητα. Οι αρχές συνιστούν προσοχή στην οδήγηση αλλά και τήρηση των κανόνων ασφαλούς κολύμβησης κατά τους θερινούς μήνες. Αγροτικές εργασίες. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τις καλλιτικές φροντίδες σε Βαμβάκι, Καλαμπόκι και Καπνά. Οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της παραγωγής. Υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις της Ξάνθης επενδύουν στις θερινές εκπτώσεις αλλά και στις νέες υπηρεσίες, επιδιώκοντας να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ξάνθης είναι εδώ, δίπλα σας κάθε λεπτό της ημέρας, καθημερινά μαζί, επικοινωνείτε μαζί μας στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Μην ξεχνάτε και το τηλεφωνικό μας κέντρο, 2541-083-330, επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για δικά σας θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε, προτάσεις, μουσική, διαγωνισμοί και φυσικά όλοι εσείς και εμείς, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Λοιπόν, για την ώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Πλησιάζει λοιπόν μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση, χορό και αγαπημένα τραγούδια που θα μείνουν αξέχαστα. Εδώ και μέρες σας μιλάω για τη συναυλία με τον έναν και μοναδικό αντίπα. Το πιο δυνατό μουσικό γεγονός του καλοκαιριού έρχεται στην Ξάνθη. Ο μοναδικός αντίπας με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Ζωντανά αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου στο δημοτικό γήπεδο Ευμύρου. Ετοιμαστείτε γιατί το καλοκαίρι ανεβάζει ένταση. Ο αγαπημένος αντίπας έρχεται στην Ξάνθη για μία μοναδική live εμφάνιση αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω πως η βραδιά θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η ομάδα ποδοσφαίρου ΑΕΠΕ Ποντίων Ευμύρου Ξάνθης, η οποία προσκαλεί το κοινό σε ένα καλοκαιρινό γλέντι με γνωστές επιτυχίες, χορό και πολύ διασκέδαση. Ακόμη, να σας υπενθυμίσω πως σήμερα, λίγο μετά τη μία, θα είναι στην παρέα μας ο αντίπας. Θα μας μιλήσει για την εμφάνισή του στην Ξάνθη, για όλα όσα θα ζήσουμε αυτή τη βραδιά, για όλα όσα έχουμε να περιμένουμε. Όπως επίσης θα είναι στην παρέα μας ο αντιπρόεδρος της ΑΕΠΕ Ποντίων Ευμύρου Ξάνθης, ο κύριος Νίκος Βελισσαρίου, ο οποίος σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο του Nova 931, θα μας μιλήσει για τη διοργάνωση, για αυτή την όμορφη βραδιά και για όλα όσα θέλουμε να μάθουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ, καθημερινά, μαζί, ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλώς ήρθατε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, στο Nova 931 στα 42 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Ακούτε Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μένουμε στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα νέα της Ξάνθη.

0: στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας για σήμερα, φίλες και φίλοι, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, αθλητικές δραστηριότητες. Τοπικοί αθλητικοί σύλλογοι διοργανώνουν καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά και νέους, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση και προώθηση της άθλησης κατά τις σχολικές διακοπές. Εθελοντισμός και κοινωνική προσφορά. Σύλλογοι και εθελοντικές ομάδες συνεχίζουν δράση στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αποδεικνύοντας τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία. Προοπτικές για τον μήνα Ιούλιο. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού ξεκινά με προσδοκίες για αυξημένη τουριστική κίνηση, πολιτιστικές δράσεις και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ενώ οι υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα για τις αυξημένες ανάγκες της εποχής.

επιστροφή στην ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Από σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσω διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Λίγο πιο συγκεκριμένα, σχολιάζοντας την εξέλιξη στο Earth News, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Σαββίδης υποστήριξε ότι η χρονοβόρο διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τον απαραίτητο χρόνο στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα.

στα οικονομικά θέματα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία οι φορολογικές δηλώσεις. Η 15η Ιουλίου, καταληκτική ημερομηνία και για τις τροποποιητικές. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Στα 1.886 ευρώ ανέρχεται ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έλαβαν μέχρι τώρα χρεωστικό εκαθαριστικό από την εφορία. 15 μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025. Όπως προκύπτει χαρακτηριστικά από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων ΑΔΕ, το 80% των υποχρεών υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους και περίπου το 30% πληρώνουν πρόσθετο φόρο, ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Τι ισχύει για όσους δεν πληρώθηκαν? Οδηγίες και διευκρινήσεις από την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Αναεξαρτώμενο τέκνο, επιχειρώντας μάλιστα να αποσαφηνίσει τις περιπτώσεις τις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδανε στην πίστοσή τους στο τραπεζικό τους λογαριασμό ή δεν έλαβαν μικρότερο ποσό. Ωστόσο, η πρώτη κυρία πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου εχθές και αφορά περισσότερους από 947.000 δικαιούχους και πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Ωστόσο, ο σημαντικός αριθμός πολιτών είτε δεν έλαβε καθόλου την ενίσχυση, είτε διαπίστωσε διαφοροποιήσεις στο καταβληθέν ποσό. Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε πως οι βασικοί λόγοι μη πληρωμής είναι σύμφωνα με την ΑΔΕ η μη καταβολή ή μερική καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να οφείλεται σε μη δήλωση ή λανθασμένο IBAN, ασυνέπειες στα στοιχεία των τέκνων, άμκα ή μη ταυτοποίηση, μη πλήρωση των συνδυματικών κριτήριων και παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026 και δεν θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Nova 931. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Nova 931.

0: 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα είναι εδώ, είναι δίπλα σου. Έτσι λοιπόν, τηλεφώνησε, επικοινώνησε με το κεντρικό κατάστημα της πόλης 2541-02360. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

Λίγα λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, τα πρώτα 60 στο Nova 931, παραμένουμε κυρίες και κύριοι εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, ξεφυλίζοντας τα νέα της ημέρας. Τα νέα του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ΑΟΥΝ, τηλεφωνική επικοινωνία για τις εξελίξεις στο Λίβανο. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ ΑΟΥΝ, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η κατάσταση

Το Λίβανο, ενώ οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της εφαρμογής της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας, να στηρίξει αρχικά το Λίβανο, καθώς και να συμβάλλει στην ενίσχυση των ένοπλων δυνάμεών του.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε δηλώσεις του κύριου Κωστή Χατζηδάκη σε εφαρμογή. Τέσσερις ακόμα ρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας. Σε εφαρμογή τίθεται τις επόμενες ημέρες με την έκδοση των απαιτούμενων εγκυκλίων αλλά και υπουργικών αποφάσεων. Τέσσερα ακόμα ρυθμιστικά πακέτα που περιλαμβάνονται στο νόμο παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Πρόκειται, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για ρυθμίσεις με τις οποίες τερματίζονται παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου. Διευκολύνονται ουσιαστικά οι μεταβιβάσεις όταν υπάρχουν οφειλές. Μετατρέπονται οι συμβολιογράφοι σε one-stop shop και προχωρά η κωδικοποίηση και ανάρτηση των εγκυκλίων στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών του δημοσίου.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
0: Στα 55 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, κυρίες και κύριοι, μετά τις 12 μάλλον, πλησιάζοντας το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να περάσουμε σε μία πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που αφορά μία υπέροχη λαϊκή βραδιά αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ο Αντύπας έρχεται στην Ξάνθη για μία λαϊκή βραδιά στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου το Σάββατο 4 Ιουλίου με ώρα έναρξης στις 10 η ώρα το βράδυ. Υπενθυμίζουμε για ακόμα μία φορά πως τη διοργάνωση έχει αναλάβει η ομάδα ποδοσφαίρου ΕΠΕ Ποντίων Ευμύρου Ξάνθης, η οποία προσκαλεί το κοινό σε ένα καλοκαιρινό γλέντι με γνωστές επιτυχίες, χορό και πολλή διασκέδαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας εδώ στο Nova 931 να μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη βραδιά. Ωστόσο, εσείς έχετε δυνατότητα να κλείσετε το εισιτήριό σας από τα σημεία προπόλησης. Τηλεφωνείτε λοιπόν στα τηλέφωνα στα οποία ανακοινώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά. Μένετε συντονισμένοι στο Nova 931 και τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9:31.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Έλα, έλα! Ο μικρός μας άφησε ηχητικό!
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε! Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
17: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καθημερινά μαζί βρισκόμαστε στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, μεσημέρι Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Νομίζω πως δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα τη δεύτερη μας ώρα, πόσο μάλλον να πούμε καλό μήνα σε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Αντύπας. Να σας καλωσορίσω, κύριε Αντύπα, καλώς ήρθατε στην Ξάνθη. Πολύ σύντομα μάλλον θα έρθετε, για την ώρα μιλάμε μαζί στο Nova 931.
1: Να είστε καλά, καλό μήνα σε όλους, σας εύχομαι να είστε υγιείς όλοι και καλή αντάμωση το Σάββατο στην Ξάνθη.
0: Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε. Ο κύριος Αντύπας έρχεται στην Ξάνθη για μια λαϊκή βραδιά στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Μετράμε ήδη αντίστροφα με ώρα έναρξης της βραδιάς στις 10 η ώρα το βράδυ. Να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές, κύριε Αντύπα, πως τη διοργάνωση έχει αναλάβει η ομάδα ποδοσφαίρου ΕΠΕ Ποντίων Ευμύρου Ξάνθης, η οποία προσκαλεί το κοινό σε ένα καλοκαιρινό γλέντι με γνωστές σας επιτυχίες, χορό και πολλή διασκέδαση. Μάλιστα, εδώ στο στούντιο μαζί μας, με συγχωρείτε, είναι ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Νίκος Βελισσαρίου. Καλησπέρα και από εσάς, κύριε Βελισσαρίου.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, κύριε Αντύπα, σας ακούμε. Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε. Πώς είστε?
1: Πολύ καλά και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα βρεθώ με φίλους στην Ξάνθη που όλα αυτά τα χρόνια έχουν και το όνομά μου και τα τραγούδια μου στα χείλη τους και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τους εύχομαι να περάσουμε μια αξέχαστη και πολύ ωραία βραδιά.
0: Εμείς το λέμε εδώ και μέρες άλλωστε, η διασκέδαση έχει όνομα και φέτος το καλοκαίρι λέγεται Αντύπας. Σας περιμένουμε λοιπόν για αυτή τη μοναδική βραδιά. Έχετε πάρα πολύ κόσμο που σας περιμένει εδώ στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Συνεχίζονται οι κρατήσεις, ο κόσμος επικοινωνεί συνεχώς μαζί μας. Όλοι περιμένουν το Σάββατο 4 Ιουλίου να σας απολαύσουν επί σκηνής. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Τους περιμένω όλους να τους αγκαλιάσω. Γιατί ξέρω ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να έρθω στην Ξάνθη και έχω πολύ καλούς φίλους και πολύ γλυκές και ωραίες αναμνήσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Τις ευχές μου στον αντιπρόεδρο που είναι εκεί και καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση, έτσι. Τι να περιμένει το κοινό από τη συναυλία του Σαββάτου, κύριε Αντύπα? Υπάρχουν εκπλήξεις στο πρόγραμμά σας, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Ωραία. Εκτός από τα δικά μου τραγούδια, θα πω και επιτυχίες πολλών συναδέρφων, τις οποίες έχω ξεχωρίσει και αγαπώ ιδιαίτερα. Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, εγώ πιστεύω, και θα περάσουμε υπέροχα.
0: Έχετε τραγουδήσει αμέτρητες επιτυχίες, η αλήθεια είναι. Υπάρχει ωστόσο κάποιο τραγούδι που σας συγκινεί έτσι περισσότερο εσάς όταν το ερμηνεύετε, ας πούμε, και μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας?
1: Ωραία, είναι το Άραγε, το Δεν Κοιμάμαι, είναι το Οδικό και Σε Σκέφτομαι. Είναι τραγούδια τα οποία με έχουν σημαδέψει.
0: Όλα αυτά που έχουν σημαδέψει και εμάς, συγγνώμη δηλαδή κιόλας, αλλά πρέπει να το πω.
1: Και είναι και τραγούδια τα οποία ξέρω ότι ο κόσμος τα χόρεψε και διασκέδασε. Είμαι στα χάη μου, πολύ το όπως είναι επιπλωμένο. Απαγορεύεται να σε αγαπάω και για να μην τρελαθώ. Είναι τραγούδια, θα ντυθώ γαμπρός. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία τα έχει αγαπήσει ο κόσμος και έχουν μείνει όλα αυτά τα χρόνια. Και με κάνουν και εμένα έφηβο γιατί συμμετέχει ο κόσμος και καμιά φορά δεν ξέρω. Γίνεται πανικός όπου εμφανίζουμε.
0: Όλα σας τα τραγούδια είναι επιτυχίες, ένα και ένα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, μια και σας έχουμε έτσι στην τηλεφωνική μας παρέα, θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας όσον αφορά τη σημερινή λαϊκή σκηνή. Πώς βλέπετε τη σημερινή πορεία του λαϊκού τραγουδιού, αλλά και τους νέους καλλιτέχνες, αν θέλετε να μας πείτε?
1: Έχουν αλλάξει οπωσδήποτε με τον καιρό και τις δεκαετίες, αλλάζουν πολλά πράγματα, αλλά έχω ξεχωρίσει κάποια παιδιά τα οποία έχουν μια πολύ ωραία πορεία, όπως είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, όπως είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Καλυμάνη. Έχουν κάποια παιδιά κάνανε εξαιρετική πορεία και συνεχίζουν να κάνουν ωραίες δουλειές. Τους εύχομαι έτσι να συνεχίζουν και να δώσουν στον κόσμο επιτυχίες.
0: Πολλά χρόνια στην σκηνή, κύριε Αντύπα, να τολμήσω να σας ρωτήσω και το εξής. Μετά από τόσα χρόνια στη μουσική, τι είναι αυτό που σας δίνει ενέργεια να ανεβαίνετε στη σκηνή και να ξεσηκώνετε κάθε φορά με ακόμη μεγαλύτερο τρόπο τον κόσμο, το κοινό που βρίσκεται από κάτω? Τι είναι αυτό που σας γεμίζει ενέργεια?
1: Εγώ πιστεύω η αγάπη του κόσμου που όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά μου και συμμετέχει στο ρεπερτόριο και στα τραγούδια μου. Αυτό με κάνει και νιώθω έτσι και με ένα παιδί και δίνω τον καλύτερο μου αυτό κάθε φορά. Πιστεύω ότι η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που κρατάει, που με κρατάει έτσι όρθιο και με αυτή την ενέργεια.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω, κύριε Αντίπα, υπήρχε ποτέ στιγμή ή φάση της ζωής σας που είπατε «Φτάνει, κουράστηκα να κάνω ένα διάλειμμα»?
1: Ποτέ δεν το έχω πει, ποτέ. Ποτέ μου δεν το έχω πει, ποτέ. Δεν μπορώ. Όσο είμαι όρθιος και κρατάνε τα πόδια μου, θα συνεχίζω να είμαι κοντά στον κόσμο που μαζί του έχω ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές.
0: Πόσο σημαντικό θεωρείτε όταν αθλητικά σωματεία όπως η ΕΠΕ Ποντίων Ευμύρου Ξάνθης διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις για να στηρίξουν τη δράση τους? Έτσι λοιπόν, με αφορμή και την εμφάνισή σας αυτό το Σάββατο στην Ξάνθη.
1: Οπωσδήποτε, είναι πολύ ωραίες ενέργειες και πολύ σημαντικά. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε τέτοιες εκδηλώσεις και είναι πολύ σημαντικό αυτό και πιστεύω ότι ο κόσμος θα τους τιμήσει και θα τους προτιμήσει και θα έχουμε πάνω από 2.000-2.500.
0: Να πούμε ότι αν θέλετε μάλλον να περάσουμε κάποιο μήνυμα στους ακροατές που μας ακούνε στον κόσμο που θα βρεθεί και θα έρθει να σας απολαύσει το Σάββατο στη σκηνή, κάποιο μήνυμα προς τους ανθρώπους που μας ακούνε, κύριε Αντίπα?
1: Ότι τους αγαπώ πάρα πολύ, τους είμαι ευγνώμων και τους ευχαριστώ για όλες αυτές τις ωραίες στιγμές που τους χάρισα και μου χάρισαν, γιατί όλα αυτά τα χρόνια τους δίνω και μου δίνουν, τους παίρνω και μου παίρνουν πράγματα. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά μου.
0: Η Ξάνθη δίνει ραντεβού με τον Αντίπα, μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και έφη, τραγούδι και πάρα πολύ χορό. Υπάρχουν νέα δισκογραφικά ή καλλιτεχνικά σχέδια που ετοιμάζετε για την νέα σεζόν, πράγματα που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, ίσως νέα τραγούδια που θα δούμε το επόμενο διάστημα?
1: Ωραία, από Οκτώβριο θα ακούσετε πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάζω εδώ και αρκετό καιρό.
0: Διακοπές θα κάνετε?
1: Βέβαια. Τουλάχιστον, γιατί είμαι με τα εγγόνια και με την οικογένεια, θα κάνω οπωσδήποτε.
0: Πόσα χρόνια έχετε να έρθετε στην Ξάνθη? Το συζητούσαμε νωρίτερα εκτός αέρα με τον αντιπρόεδρο της ομάδας. Λίγο να θυμόσαστε.
1: Ούτε θυμάμαι, δηλαδή 10-15, 10-12.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή της καριέρας σας, κύριε Αντίπα, που θεωρείτε σταθμό, και αν ναι, γιατί?
1: Σταθμός ήταν το 1992, είμαι στα Χάιμη και μωρό μου καλησπέρα. Το σημάδι, το άθελά μου, το υποκλίνομαι, ήταν μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και πολύ, πολύ μεγάλες επιτυχίες τότε που τραγουδούσε όλη η Ελλάδα. Είμαι στα Χάιμου και μωρό μου καλησπέρα.
0: Και τώρα τραγουδάει όλη η Ελλάδα, απλώς με ένα διαφορετικό ρυθμό ίσως κατά τα άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά κατά τα άλλα ο κόσμος διψάει για διασκέδαση, για ψυχαγωγία, για τραγούδι, για ποιοτικό καλό τραγούδι, όπως εκείνες τις εποχές. Νομίζω ότι ορισμένα πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ και ο κόσμος που ξέρει να ξεχωρίζει καλλιτέχνες και ωραία τραγούδια, γνήσια λαϊκά τραγούδια, το ξέρει πολύ καλά και καταλαβαίνετε ακριβώς τι θέλω να πω, θεωρώ.
1: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μου έχει ξεχωρίσει πάρα πολλά τραγούδια. Τι να σας πω, συμμετέχει μαζί μου σε όλα σχεδόν. Από το Σημάδι, από το Οδηγό, από το Πολίτη, από το Είμαι στα Χάιμα, από το Ώρες, από το Άθελά μου, από το Φιλοξενούμενος, Καταιγίδα. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία έχουν μείνει στον κόσμο και στο μυαλό τους και στα χείλη τους.
0: Το Σάββατο λοιπόν, 4 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο δημοτικό γήπεδο Ευμύρου, Αντίπα ζωντανά στην Ξάνθη. Να μην λείψει κανείς, η προπόληση των εισιτήριων συνεχίζεται. Βέβαια, ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί και εκείνη την ημέρα εισιτήρια στην είσοδο, αρκεί να έρθουν όλοι νωρίτερα. Το live θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 10 και τη διοργάνωση έχει αναλάβει η ομάδα ποδοσφαίρου ΕΠΕ Ποντίων Ευμύρου Ξάνθης, η οποία προσκαλεί το κοινό σε ένα καλοκαιρινό γλέντι με γνωστές επιτυχίες, χορό και πολλή διασκέδαση. Ο αντιπρόεδρος θέλει να προσθέσει κάτι? Εδώ ο αντιπρόεδρος δεν κρατιέται. Αυτός και η παρέα και όλη η ομάδα που έχουν στήσει το σκηνικό σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Όλοι μας,
1: ωραία,
0: εδώ και μέρος.
1: Ακριβώς. Εγώ θέλω να δώσω στον αντιπρόεδρο πολλούς χαιρετισμούς. Καλή αντάμωση. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, να είναι σίγουροι. Θα περάσουμε ξέχαστα.
0: Κύριε Αντίπα, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μεγάλη βραδιά της Ξάνθης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στη σκηνή. Καλή αντάμωση.
1: Ευχαριστώ.
0: Με τον κόσμο.
1: Επίσης, καλή αντάμωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Γεια.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσω πως η συζήτησή μας θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931 σε δεύτερο χρόνο. Όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε μουσική, ένα από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μας από τον καλλιτέχνη με τον οποίο μόλις συνομιλήσαμε, είναι ο Αντίπας, και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για αυτή την βραδιά του Σαββάτου, 4 Ιουλίου. Ο Αντίπας στην Ξάνθη, ετοιμαστείτε για το καλοκαίρι. Βεβαίως, γιατί το καλοκαίρι θα το ξεκινήσουμε παρέα αυτό το Σάββατο. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε. Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Ωστόσο, είναι ανοιχτό και το τηλεφωνικό μας κέντρο, 2541-083-330. Αφήνουμε πίσω μας το PowerPlay της εβδομάδας και συνεχίζουμε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, βεβαίως, καθημερινά εδώ κοντά μας, να βουτάς στα καταγάλανα νερά, στα κρυστάλλινα νερά που θα βρεις στην παραλία Ερασμίου, να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή στο πιο μαγευτικό μέρος. Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. Beach Bar White στην οργανωμένη Plus Ερασμίου, σε μια πανέμορφη παραλία, σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Beach Bar White, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, εδώ κοντά μας, στο Nova 931, ατελείωτες βουτιές, βεβαίως οργανωμένη Plus, άψογη εξυπηρέτηση και πολλά καλοκαιρινά πάρτι για τα οποία θα σας ενημερώνω. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστροφή στην ενημέρωση, διεθνή επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, του κόσμου και όλα όσα προλαβαίνουμε να πούμε ως τις 2. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Φράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Νόβα 9.31.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη
5: διάθεση. Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα
6: events. Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me,
7: Καζανόβα. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο IDEF, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
11: Πολιτική.
10: Κοινωνία.
11: Κοινωνία.
10: Πολιτισμός.
11: Πολιτισμός.
10: Αθλητισμός.
11: Αθλητισμός.
10: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
12: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White.
14: Time for White.
13: Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
15: Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο Nova 931 για να συνεχίσουμε μαζί αυτή την όμορφη παρέα. Μεσημέρι γεμάτο μουσική, ενημέρωση, καλεσμένη και φυσικά συνεντεύξεις όπως και δώρα τα οποία δεν λείπουν ποτέ μα ποτέ από το πρόγραμμά μας. Στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε παρακάτω βλέποντας περισσότερα θέματα της ημέρας και για την ώρα ακολουθεί η Διεθνή Επικαιρότητα της ημέρας.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα, αναφορές για πολλούς νεκρούς, πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου το πρωί της Τετάρτης σήμερα 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση βελγικής αστυνομίας, πάρα πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στο 18άροφο κτίριο που στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. 9 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από τη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 3.30 ώρα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν μάλιστα να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931. Πάμε να συνεχίσουμε και να παραχωρήσουμε παρακάτω. Μία ακόμη δυσάρεστη είδηση: ο ουρανός βάφτηκε κόκκινος στο Καράκας μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Απίστευτο και ένα εντυπωσιακό φαινόμενο κατέγραψαν κάτοικοι της πρωτεύουσας της Βενεζουέλα, Καράκας, όπου ο ουρανός έγινε βαθύ κόκκινος κατά την δύση του ηλίου, 3η 30 Ιουνίου, την ώρα που συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς. Οι σεισμοί λοιπόν που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και είχαν μεγέθη 7,2 και 7,5 ρίχτερ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της NASA, περίπου 59.000 κτίρια επέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ οι εικόνες από δορυφόρους αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, ξεφυλίζοντας περισσότερα τα νέα. Το Κατάρ επιβεβαιώνει τη συνέχιση των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο σημείο αυτό. Ο Σέιχης Μοχάμετ Μπιν Αμπντουλαχμάν Μπιν Τζασμίν, πρωθυπουργός αλλά και υπουργός εξωτερικών του Κατάρ, συναντήθηκε την 3η 36 με τους Αμερικανούς απεσταλμένους του. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και το Ιράν, στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και οι προσπάθειες ενίσχυσης της ασφάλειας αλλά και της σταθερότητας στην περιοχή μέσω του διαλόγου αλλά και της διπλωματίας. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την διεθνή επικαιρότητα της ημέρας στο Nova 931, όπου στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ισπανία. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πάνω από 1.000 θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη τον Ιούνιο. Το πρώτο εξάμηνο του έτους του 2026 ήταν το πιο θερμό που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Απίστευτο, τουλάχιστον 1.028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφτηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο. Μήνα κατά τον οποίο πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης αντιμετώπισαν ένα κύμα καύσωνα, σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που μετέδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Κάρλος στη Μανδρίτη. Πρόκειται για ένα υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονται στη ζέστη τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος ήταν ο πιο ζεστός μήνας Ιούνιος, που είχε καταγραφεί από ποτέ, που άρχισε να τηρεί στατιστικά στοιχεία από τότε που άρχισε να διατηρεί στατιστικά στοιχεία η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα δούμε και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου, ακολουθεί μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας για σήμερα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 31. Γυρνάμε το χρόνο πίσω, 1η Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας από τη χρονιά του 1828, όπου σαν σήμερα αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή μάλλον τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάνη, αλλά και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό Σταγματάρχη Έιδε. Και το διάταγμα της ίδρυσης της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Σαν σήμερα το 1828. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, λίγα χρόνια αργότερα, 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως εναντί στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και του νερού. 1944, σαν σήμερα, αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 1979, σαν σήμερα, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 2015 θα ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν την διαπραγμάτευση αλλά και την προσπάθεια γενικότερα της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Αυτά τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Αλέξης Τσίπρας, σαν σήμερα του 2015. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931, κολλάς μαζί του.
0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός είναι εδώ. Από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, το Beach Bar White είναι κοντά μας για τελειώτες βουτιές, οργανωμένη παραλία και ρυθμικά beat καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Beach Bar White, κυρίες και κύριοι, και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η διάθεσή μας και όλοι οι δρόμοι οδηγούν που αλλού στην παραλία, στο White Beach Bar.

Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Φράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.

0: καιρός για σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Nova 31. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα, βρισκόμαστε στα 55 μετά τη μία και ακόμα ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος του σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε τι ακριβώς μας λένε τα μερομήνια, πώς θα είναι ο Ιούλιος, τι αναφέρει η πρόγνωση του καιρού. Για πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα. Καλό μήνα σε όλους. Τα μερομήνια προβλέπουν ήπιο ξεκίνημα του καλοκαιριού με φυσιολογικές θερμοκρασίες με περιορισμένα καιρικά φαινόμενα από τον Μάιο αλλά και τον Ιούνιο. Σε σχέση με τους μήνες δηλαδή που προηγήθηκαν, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αναμένεται ως πιο, ίσως οι πιο θερμοί μήνες, με παρατεταμένα κύματα καύσωνα κυρίως υπηρετικές περιοχές. Οι βροχοπτώσεις θα είναι ελάχιστες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με υψηλές θερμοκρασίες να διαρκούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται να έχει κλασικό ελληνικό καιρικό προφίλ, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και έντονη ζέστη στα μέσα αλλά και τέλη της θερινής περίοδου. Να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, ελάχιστα σύννεφα, λίγο αεράκι. Παρόλα αυτά, 35 βαθμοί Κελσίου σταθερά στην Ξάνθη, 34 βαθμοί Καβάλα και Θάσο, Κομωτινή 37, Σάφες Αλεξανδρούπολη 33, Σουφλή Μεταξάδες 35 και 36 αντίστοιχα. Στο νησάκι της Αμαθράκης 32 βαθμοί αυτή την ώρα. Παρανέστη Δράμα, Παρανέστη 32, 36 στη Δράμα, κυρίες και κύριοι, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Φτάνουμε στο τέλος της μουσικής διαδρομής μας για σήμερα. Παρέα μας στο Beach Bar White για να ζήσουμε το πιο όμορφο καλοκαίρι, να χαλαρώσουμε με θέα το γαλάζιο και να απολαύσουμε την οργανωμένη πλάς Ερασμίου. Απόλαυσε λοιπόν τον καφέ σου, ένα δροσερό ρόφημα ή κάποιο σνακ της αρασκείας σου. Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Σε πεντανόσαμε στα θαλασσινές γεύσεις που σε περιμένουν. Όλα αυτά στο Beach Bar White, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και ένα όμορφο υπόλοιπο. Για την ώρα ακολουθείς σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης. Λίγο μετά τις 3, η Κωνσταντινά Δαμίδου θα είναι κοντά σας. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, ένα όμορφο υπόλοιπο. Ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 12 ακριβώς θα είμαστε παρέα.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Ποιος είναι?
0: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
0: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
14: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2.
15: Νόβα 9:31.
16: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
17: Sky 100,3.
18: Μου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, επαναλαμβάνω, το ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε στη νύχτα τρόμου που έζησαν κάτοικοι σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα εξαιτίας των εμπριστικών επιθέσεων. Στην ουσία, τυφλές επιθέσεις δεν προκάλεσαν μόνο τρόμο, αλλά και τραυματισμούς. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά, 17 λεπτά κράτησε αυτό το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στις 4:18 ήταν η πρώτη εμπριστική επίθεση που συνέβη στην περιοχή της Πηλαίας. Εκεί ο στόχος ήταν ο πρόεδρος της Δύσης, Ιωακίμοβιτς. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχές δεν είχαμε ούτε κάποιον τραυματισμό, ούτε κάποια υλική ζημιά, καθώς φαίνεται ότι έσκασε ο εμπριστικός μηχανισμός.
18: Ξέρεις τι, Δημήτρη, μάλλον θα χρειαστεί να σε καλέσουμε πάλι, γιατί υπάρχουν διακοπές και δεν έχουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Εκμεταλλεύομαι το χρόνο για να ακούσουμε, όπως μας είπε, στη μία περίπτωση, μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ήταν ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην ΕΡΤ. Και θα ακούσουμε και έναν άνθρωπο που μένει σε μία από τις πολυκατοικίες που εκδηλώθηκαν αυτές οι επιθέσεις.
20: Ήταν περίπου, πρέπει να ήταν 4:45, όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Βγήκα στον μπαλκόνι και είδα τον καπνό. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
21: 4:00 και κάτι, ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι, σηκώσαμε και τη μικρή Αρονάρων και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα. Είχαμε βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό. Μέσα στο σπίτι είχε αρκετά, έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
18: Αντιλαμβάνεστε τώρα, ψύχρεμοι άνθρωποι τα περιγράφουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τι έγινε μέσα στη νύχτα, να έχεις παιδιά, να έχεις ηλικιωμένους, να μπαίνουν οι φλόγοι στο διαμέρισμά σου, να μπορείς να αναπνεύσεις και να προσπαθείς να σωθείς. Εφιαλτική κατάσταση. Επιστρέφουμε στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
19: Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Ναι. Έλεγα λοιπόν για την πρώτη επίθεση, η οποία δεν είχε κάποια δυστυχή κατάληξη, δεν είχε κάποιο τραυματισμό, δεν είχε κάποια υλική φθορά στην οικοδομή. Η δεύτερη που ακολούθησε ήταν 5 λεπτά περίπου μετά στην περιοχή της Τούμπας. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε εφθορές στον ιαλοπίνακα και αποχρωματισμό της πόρτας. Καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ήταν μικρές οι φθορές και ευτυχώς δεν τραυματιστεί κάποιος. Όμως δεν ισχύει το ίδιο για την τρίτη επίθεση, η οποία συνέβη στην περιοχή που βρίσκομαι και εγώ αυτή την ώρα, στην οδό Γραβιάς. Εδώ στο στόχαστρο βρέθηκε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου διαμένει μαζί με την οικογένειά της. Από αυτή την περίπτωση, μάλιστα, έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και είναι το σοβαρότερο από αυτά τα περιστατικά. Η μητέρα της, η 70χρονη μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, από ό,τι μας ενημερώνουν, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, τόσο με εγκάβματα όσο και με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και η κόρη της, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, και αυτή παραμένει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο με εγκάβματα στα χέρια. Φαίνεται πως η μητέρα και κόρη προσπάθησαν να κατέβουν από το διαμέρισμα του 4ου ορόφου που διαμένουν. Ωστόσο, οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν αυτοί που τους προκάλεσαν δυσφορία και έτσι κατέληξαν και ίδιοι στο νοσοκομείο. Και ο πατέρας της κυρίας Νέστορα και αυτός νοσηλεύει στο Ιπποκράτιο και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπήρξαν άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας όλη αυτή τη στιγμή αναστάτωσης που επικρατούσε στις 4.30 ώρα το ξημέρωμα, οι οποίοι και αυτοί διακομίστησαν στο Ιπποκράτιο. Ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους και όπως μας ενημέρωσαν από το Ιπποκράτιο, έλαβαν μάλιστα και εξιτήριο. Η τελευταία εξέλιξη για να ολοκληρώσω με αυτό είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες περίπου 2-2,5 ώρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να
0: επισκεφθεί την κυρία Νέστορα. Σε λίγο θα μας πληροφορήσει και ο Γιώργος Παπακοσταντινού, αλλά επειδή είπαμε για τον κύριο Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας,
19: της Δικούς
0: Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, είναι η δεύτερη επίθεση του κύριου Αναστασιάδη, που είναι πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Για την κυρία Νέστορα, επειδή δεν το είπαμε, και η κυρία Νέστορα είναι κομματικός στέλεχος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας.
19: Πολιτεύεται και αναμένεται να κατέβει ως βουλευτής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Προαναγγείλαμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός με μία μάλιστα πολύ σκληρή δήλωση. Την έκανε πριν από λίγο, θα μας τα εξηγήσει ο Γιώργος που ακριβώς την έκανε σε μία εκδήλωση, νομίζω.
1: Είναι σε μία κομματική εκδήλωση για την παρουσίαση αυτού του καινούργιου application που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο IAP.
0: Ωραία, για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
22: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Νομίζω ένα σαφές μήνυμα είναι και η ίδια του η παρουσία εκεί.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λαμβάνει εικόνα σε προδραγματικό χρόνο για όλη την κατάσταση από πολύ νωρίς το πρωί, ότι η οργή είναι το ελάχιστο που μπορεί να περιγράψει συνολικά το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ από το Sky και τον Παύλο Μαρινάκη εδώ από το Sky. Είναι σαφές η κλίμακα πάνω στην οποία τοποθετούν αυτήν την επίθεση, διότι διαφέρει κατά πολύ με δεδομένο ότι μια γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με τη βοήθεια των θεράποντων ιατρών, και από την άλλη υπάρχουν δύο τραυματίες. Δεν είναι η πρώτη, αλλά αυτή η επίθεση ξεχωρίζει προφανέστατα ως προς την κλιμάκωσή της σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, και εκεί στέκονται, εξού και το μήνυμα που έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στον Άρη Πορτοσάλτε, ότι θα πρέπει να απομονωθεί αυτή η βία, διότι εδώ και καιρό υπάρχει μια σιωπή απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, θυμίζοντας από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κεντρικά από την κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες επιθέσεις που έχουν γίνει, είτε με μπογιές είτε με τρικάκια. Αυτό όμως αλλάζει πίστα σε μια βία που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
0: Ναι, γιατί πρέπει να το εντάξουμε. Δεν ξέρω την ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει και αντιμετώπιση.
1: Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
0: Αλλά όταν ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι απόπειρα δολοφονίας.
1: Δηλαδή εξού και το ενέργεια. Οργισμένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω και δεν το λέω επιτυδευμένα, λάμβανε εικόνα και αυτή τη στιγμή, δηλαδή ενημερώνω, αναμένεται για όλη την πορεία της υγείας των τριών τραυματιών, κυρίως για την κυρία Νέστορα, η οποία δίνει πραγματική μάχη. Είναι σαφές ότι θα ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη και να κρυθούν από τη δικαιοσύνη.
18: Ναι, και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο. Δεν υποτιμώ καθόλου αυτό που έχει γίνει τώρα. Μιλάμε για μία απόπειρα δολοφονίας, αλλά και άλλα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, που ίσως και αυτά όθησαν τον Πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση αυτή να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Να
1: έκανε
18: δει
1: και μία χαρακτηριστική αναφορά. Ξεβολεύτηκαν, είπε κάποιοι.
18: Ξεβολεύτηκαν, αλλά είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και κάτι περιπολίες για Ισραηλινούς που έψαχναν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
1: αυτές οι πολιτοφυλακές,
18: ναι, γεγονότα που δεν
1: οι άνθρωποι κάτι που δεν υπάρχουν. Αυτούς φωτογράφησε επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πλέον σε καταλήψεις, η βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο αλλά και σε άλλα μέρη. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε να θίγει και το ζήτημα το πώς μπορεί να συνδέονται, αν συνδέονται αυτά τα γεγονότα, με την κατάσταση στα προσφυγικά. Εδώ εκολάπτεται, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά κυβερνητικός παράγοντας, μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να απολεστεί ο έλεγχός της.
18: Ναι, οπότε νομίζω θα πάει στο νοσοκομείο.
1: Στις 4 με 4,5 αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο. Επίσης, αύριο το απόγευμα, η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει ένα κάλεσμα για τις 7 το απόγευμα για συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Ήταν μια κίνηση συμπαράστασης που θα πραγματοποιεί το σήμερα. Θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τραβιέται μια διαχωριστική γραμμή. Όχι κομματική, όχι χρωματική.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις του. Κάποιες από αυτές θα καταγραφούν μέσα στις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου κάποια από αυτά τα περιστατικά που σταχυολογήσαμε τα έχει καλύψει με το ρεπορτάζ του και τα έχει σχολιάσει πάρα πολλές φορές και ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη και έτσι για να κάνουμε μία
18: σύνδεση με το επόμενο, γιατί εσύ έχεις ζήσει έναν, πώς να το πω, ρεπορταζιακά, έχεις ζήσει μια άλλη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο, αλλά ναι, μπορούμε να, θέλω και εγώ να μου πεις δηλαδή για αυτό που συζητάμε.
2: Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία συζητούσατε με τον Γιώργο, ότι καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ οργή και αγανάκτηση στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό έχουμε και αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Ο κόσμος είναι ανάστατος, γιατί θεωρεί ότι έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποστεί αρκετά σε ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής πίεσης, θέματα τα οποία συνήθως εγείρονται μέσα στα πανεπιστήμια, με την νεολαία του κόμματος να βρίσκεται στο στόχαστρο.
18: Όμως δεν είναι απλή πίεση, Χρήστο. Είναι βία, είναι ομή βία.
2: Είναι η τοξικότητα η οποία μπορεί να αρχίσει, να ξεκινήσει από μια πίεση, από μια αντιπαράθεση και να καταλήξει στα θλιβερά γεγονότα τα οποία ζούμε τις τελευταίες
18: ώρες. Και να στείλει μια γυναίκα στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει, ας πούμε. Τώρα,
2: η ιστορία έχει δείξει, αλλά και αυτό που λέγανε οι παλιοί χωροφύλακες είναι ότι αυτός που τολμά να πηδήξει το φαντάκι που χωρίζει την νομιμότητα από την παρανομία, τότε κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί. Μπορεί να οδηγηθεί και στο χειρότερο έγκλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, να πούμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εξαιρετικά τις αστυνομικές αρχές, όπως μας λέγανε πριν από λίγο αστυνομικές πηγές, είναι πώς είναι δυνατόν μετά από μια φωτιά για την οποία έχουμε και θρυνούμε δύο θύματα.
18: Μιλάμε για τη φωτιά στο Δερβαίνη, στο Ρόκαστρο που είχαμε χθες.
2: Ακριβώς, πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να μην συνυπολογίζουν τόσο το θρύνο όσο και την αναταραχή που υπάρχει λόγω αυτής της πυρκαγιάς και ουσιαστικά να πηγαίνουν να πυροδοτούν νέα γεγονότα τα οποία ενδεχομένως, όπως και δυστυχώς έγινε στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, να έχουμε μια νέα πυρκαγιά. Δηλαδή είναι κάτι το ακατανόητο. Λίγες ώρες πριν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Λυτή και μετά φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εντελώς αδίσταξοι και προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες ενώ υπάρχει το συγκεκριμένο κλίμα. Κατά τα λοιπά να σας πω ότι η 40χρονη εγκαυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξαιρετικά άσχημη φυσιολογική κατάσταση, ακόμα δεν έχει ενημερωθεί για το τι απέγινε στα δύο αγαπημένα της πρόσωπα και είναι μια κατάσταση την οποία τη διαχειρίζεται ειδικοί επιστήμονες με ιδιαίτερο τρόπο. Απλώς άνθρωποι του νοσοκομείου μας επεσήμαναν αυτή την κατάσταση θέλοντας να τονίσουν έτσι πώς μπορεί μια τραγωδία να έχει πολλαπλά επεισόδια. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι ευτυχώς στη διάρκεια της νύχτας δεν είχαμε καμία αναζωπήρωση. Από τη μία, από την άλλη, όμως ο θάνατος των δύο ανθρώπων έχει απλώσει έτσι ένα κλίμα παγωμάρας αλλά και οδύνης στο πανέμορφο χωριό της Λυθής. Με τους ανθρώπους εκεί να θρηνούν ουσιαστικά τον δάσκαλο του χωριού, γιατί το θύμα, ο 66χρονος, ήταν ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου του χωριού, ενώ το 12χρονο παιδί επίσης ζούσε στο χωριό. Παρά το γεγονός ότι παίρνω να διευκρινίσω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ότι η δεύτερη σωρός ανήκει. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
18: Επισήμως, ναι. Ότι... γιατί χρειάζεται μια διαδικασία, DNA, αυτά. Αλλά το σημείο που βρέθηκε, δηλαδή όλα τα στοιχεία, μιλούν με βεβαιότητα. Δυστυχώς, αλλά...
2: Κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη αναγγελία ανθρώπου να αγνοείται.
18: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεσαι και ξέρεις πολύ καλά, Σπύρο, οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικοί, θα πρέπει να έχουν το OK από τον ιατροδικαστή με την επίσημη ταυτοποίηση
18: της
2: σωρού για να προχωρήσουν στην επίσημη ανακοίνωση.
18: Βέβαια.
2: Κατά τα λοιπά, είναι μια δύσκολη κατάσταση για το χωριό, για το πανέμορφο αυτό το χωριό που βρίσκεται στις παρυφές της Θεσσαλονίκης, και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά αυτή πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και μέσα με ένα πάρα πολύ καταστροφικό τρόπο. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση της όλης κατάστασης. Αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.
18: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, και για το σχόλιο για την προηγούμενη υπόθεση με τις εμπριστικές επιθέσεις. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στον Αντένα για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
3: Αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ξηρά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Θα εντοπιστεί είτε από κάποιες κάμερες είτε από μαρτυρίες. Ήδη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι στο σημείο με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκι, και σε εκείνη τη στιγμή είναι τόσο έντονη η σφοδρότητα όλης της κατάστασης, είναι τόσο αποπνικτική. Προφανώς εγκλωβίστηκαν τα δύο συγκεκριμένα θύματα.
18: Αυτά για τη φωτιά. Να δούμε τώρα τα νεότερα για το θέμα που όσοι μας ακούγατε χθες καλύψαμε λεπτό προς λεπτό με απευθείας συνδέσεις, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε, και μιλάω βεβαίως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πριν προχωρήσουμε στα πώς, στα γιατί, το πώς έπεσε, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και το ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό θα μας πει η Έλενα Γαλάρη και μετά θα προχωρήσουμε εμείς στις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. 5 συλληφθέντες, 2 ιδιοκτήτες της οικοδομής, 3 μηχανικοί, οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος μελετώντας τη δικογραφία διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραβίασης οικοδομικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, Σπύρο, οι συλληφθέντες απέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως υπό την υποκτία εισαγγελέα. Τώρα, κατά την έρευνα, θα συνταχθούν πραγματογνωμοσύνες, θα ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε το πόρισμα θα διαδικαστεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
18: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
5: Όπως καθόταν η μαμά μου, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσα. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι.
23: Έφυγα το πρωί, τε ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
24: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ που έπεφτει και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβε, λέει, μια κοπέλα. Ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μα.
25: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι, το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
26: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω.
27: Ενώ πήγαινα προς τη Λαϊκή, στην ευθεία ήταν κάποια κυρία και ήταν 5-6 άτομα και υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή, ενώ είμαστε στο δωμάτιο, στο επόμενο δωμάτιο μέσα, νιώσαμε ένα πολύ μεγάλο τράνταγμα, λες και με είχαν βάλει σε ένα χαρτόκουτο και σαν να με κουνάνε δεξιά-αριστερά. Μπήκαμε στο δωμάτιο και είδα τα πράγματα πεσμένα κάτω.
18: Ακούσατε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανθρώπους που είδαν να καταρρύει μπροστά τους αυτή η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα, το γιατί. Εδώ κατατίθενται προσεγγίσεις από ανθρώπους που έχουν βεβαίως τη γνώση, αλλά χρειάζεται και έρευνα βεβαίως. Οπότε Εκτιμήσεις είμαστε μέχρι τώρα. Η κυρία Χατζηνικολάου είναι πολιτικός μηχανικός, ήταν στο Action.
6: Σε αυτή την άδεια κατεδάφισης δεν έχει εγκριθεί κάποια μέτρα αντιστήριξης της υφιστάμενης οικοδομής μέχρι χθες. Όταν το υφιστάμενο κτίριο δεν έχει υπόγειο, κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μια διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30. Που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
18: Γινόταν οι εργασίες κατεδάφισης στο παλιό κτίσμα και έπεσε η πολυκατοικία τετραόρφη. Ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος, στο Action.
7: Πρώτος ο χειριστής ήταν αυτός ο οποίος περίπου στις 9 το πρωί, μετά από την εξκαφή την οποία διενεργούσε, αντιλήφθηκε διαρροή. Και μόλις διαπίστωσε τη συγκεκριμένη διαρροή, σταμάτησαν και οι εργασίες εσκαφής. Ο χειριστής είναι ένα επαγγελματικό προσόν, το οποίο δεν μπορεί να κάνει αυτόνομες ενέργειες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο διενεργεί την εργασία της εσκαφής και μάλιστα δεν την ενεργεί και μόνος του. Υπάρχει και επίβλεψη.
18: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Έχει ένα... όχι πρωτοφανές, αλλά σίγουρα πολύ βαρύ κατηγορό από Νετανιάχου στον Ερντογάν. Του λέει ξέχνα τις Οθωμανικές σου αυτοκρατορίες, εμείς είμαστε Ισραήλ. Σε λίγο με τον Μανώλη Κωστέδη θα συζητήσουμε αυτά.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
28: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
28: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
29: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
30: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
31: Ρυθμός
30: ή χαλάρωση.
31: Βουτιές
30: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
30: ή στην άμμο.
0: Παραλία.
30: Ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
30: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
30: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
30: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
30: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Με τη φυλάκιση του υποψήφιου Προέδρου της Τουρκίας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με την διάλυση του κόμματος της αντιπολίτευσης, όπου ήδη διορίστηκε κρατικός επίτροπος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την Ευρώπη όλα αυτά δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβούλου σημαντικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία προχωρά κανονικά.
18: Ναι, και όποιος διαβάζει και τα ρεπορτάζ σου, γιατί και εγώ διάβασα χθες σήμερα το πρωί το ρεπορτάζ σου που το έχετε γράψει μαζί με την Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες, καταλαβαίνει ότι αυτή η παρουσία της Κάγια Κάλλας στην Άγκυρα είναι μόνο ένα κομμάτι από τη στρατηγική προσέγγιση των Βρυξελών προς την Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι μια στρατηγική επιλογή.
17: Την επόμενη εβδομάδα θα πάει η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι και εκείνη. Θα έρθει ο Τραμπ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ηγέτες επικροτούν τον Ερντογάν ότι τα πάει πολύ καλά. Θεωρούν. Βεβαίως έχουν κάποιες αιτήματα και κάποιες απαιτήσεις, αλλά σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη συγκυρία, νομίζω θα υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος επαφών σε χαμηλότερο επίπεδο από τη στιγμή που συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία. Διότι δεν είναι μόνο η Μαμόγλου, δεν είναι μόνο ότι διάλεγε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. δεκάδες δήμαρχοι είναι στη φυλακή και πολλοί άλλοι. Ναι. Και οι πολιτικοί ηγέτες και ο Σελατίν Ντεμιρτάς των Κούρδων 11 χρόνια, ο Οσμάν Καβάλα με δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ζητά την αποφυλάκησή του, αλλά παραμένει 12 χρόνια στη φυλακή, αλλά για την Κάια Κάλλας όλα ναι. καλά. Άρα,
18: αυτά από την πλευρά της Ευρώπης. Εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας σε ό,τι αφορά εννοώ τα F-35 και τα υπόλοιπα, είναι προς την άλλη πλευρά, προς την πλευρά του Ισραήλ, Μανώλη.
17: Ναι.
18: Θα ακούσουμε μαζί. Είναι Νετανιάχου στο κανάλι 14 του Ισραήλ, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προεκλογική εκστρατεία, περίοδος, και ο Νετανιάχου δίνει την πρώτη του ουσιαστικά προεκλογική συνέντευξη. Ερώτηση δημοσιογράφου: ανησυχείτε για όσα συμβαίνουν σε Αίγυπτο, του λέει, αναφέρει και την Αίγυπτο, και την Τουρκία? Νομίζω, λέει ο Νετανιάχου, ότι από αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα από την πτώση του Ιράν. Και λέει ο Νετανιάχου: το Ιράν είναι ο κύριος άξονας του κακού. Η Τουρκία είναι ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας. Οι εξτρεμιστές λένε ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Ξέχασε ο Ερντογάν ότι τέλειωσαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχουμε εμείς, υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας και έχουμε αποδείξει πόσο ικανοί είμαστε. Δεν ξέρω αυτές οι δηλώσεις αν θα ανοίξουν ένα νέο γύρο κόντρας, Μανώλη. Το θεωρώ βέβαιο, βέβαια.
17: Πιθανότατα θα ανοίξουν, γιατί επειδή αναφέρθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο κυβερνητικός εταιρός του Ερντογάν μόλις χτες, ναι, έκανε αναφορά στην ιστορία και είπε ότι οι θάλασσες για μας είναι η Κρυμαία, είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Πρέβεζα, είναι η Κύπρος.
18: Είχε ανοίξει το μάρτι μπροστά του, μάλλον.
17: Πήγε από το παρελθόν, δηλαδή από τα 400 χρόνια πριν, στο σήμερα και έλεγε για τη γαλάζια πατρίδα. Άρα, όπως να πούμε και κάτι επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Τσιφτσίου, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι θέλει να είναι να γίνει ονομάρχης της Ιερουσαλήμ, ότι η Τουρκία σίγουρα σύντομα θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ, είναι επίσημες δηλώσεις αυτές. Άρα, η Τουρκία έχει κάποιο, όπως απελευθέρωσε τη Δαμασκό, είχε πει και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών. Ήταν χτες στη Δαμασκό και ανέβηκε εκεί ψηλά για να δει νοτιότερα λιγάκι τι, αυτό λένε προς το Ισραήλ, να στείλει και ένα δικό του μήνυμα. Άρα έχει κάποιες σκέψεις, απόψεις η Τουρκία που ενδεχομένως, δεν λέω έχει δίκιο ο Νετανιάχου, εγώ δεν θέλω να τα λέω αυτά,
18: ούτε
17: ότι έχει άδικο. Αυτό που λέω είναι ότι ο Νετανιάχου μιλάει για Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη ότι πράγματι δεν αρνούνται το Οθωμανικό παρελθόν και ότι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για αυτές τις περιοχές που υπάρχει η Οθωμανική κληρονομιά, όπως λένε χαρακτηριστικά.
18: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
17: Επίσης, να είσαι καλά.
18: Θα συνεχίσουμε λιγάκι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, γιατί έκανε αναφορά από την Κάρπαθο, έκανε περιοδία στα Δωδεκάνησα ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησε βεβαίως, για να μην αθικήσουμε τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το πρόγραμμα του κόμματός του εν ώψη και διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για θέματα οικονομίας κτλ. Αλλά επειδή σε αυτό το κλίμα είμαστε, των εθνικών θεμάτων, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης:
3: προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απλημεκάζουν την Ελλάδα και κατέχει παράνομα τη Μισή Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ και το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του, και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν, είναι επικίνδυνη εραστεχισμή.
18: Βεβαίως στα εθνικά θέματα, αν μη τι άλλο, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, στην τηλεόραση του Sky, στους ατέριας τους μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε:
4: η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ταυτοχρόνως δημιουργεί διάβλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων, αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα, έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραβάλει νομικά επιχειρήματα τα οποία δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση.
18: Αυτά, και θα αλλάξουμε θέμα. Θα μας βοηθήσει ο Χριστός Τσούφης να δούμε λιγάκι τα της οικονομίας, γιατί έχει βγει και ένα ευρωβαρόμετρο το οποίο Δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνουν οι επιστήμονες, αλλά ξέρεις, αυτά που καταγράφουν είναι, βλέπουμε σε αριθμούς όσα βιώνουμε. Δηλαδή, πρώτα προηγείται η εμπειρία και μετά απλά βλέπουμε και τους αριθμούς.
5: Έλα, όταν σου λέει, έλα να δεις τι έζησες.
18: Όταν σου λέει δεν βγαίνει ο μήνας, έρευνα δεν βγαίνει ο μήνας. Εντάξει, το ξέρω, το έχω δει το έργο, αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν και αριθμοί. Να πω εδώ ότι έχει βγάλει και η ΑΔΕ μια ανακοίνωση για το 150, για το κάθε παιδί. Δηλαδή δίνει διάφορες συμβουλές, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται. Αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το IBAN του, δεν θα πάρει το 150. Πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα να συμπληρώσετε και το IBAN.
5: Ναι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί.
18: Όχι να μπείτε στην πλατφόρμα να ζητήσετε.
5: Όχι
18: το
5: να ζητήσετε.
18: Είναι αυτομάτως το επίδομα.
5: Το επίδομα μπαίνει αυτομάτως. Απλά πολλοί κόσμος δεν πήρε το επίδομα, είτε γιατί δεν είχε βάλει το IBAN, ναι, είτε δεν μπορεί να γίνει σωστή ταυτοποίηση με τα άφημοι των παιδιών και των ΑΜΚΑ.
18: Συγγνώμη, το IBAN είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι πάγιο, γιατί διαβάζω ανακοινώσεις από την ΑΔΕ όταν υπάρχουν επιστροφές φόρου που βγάζει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσό και λέει: παιδιά, δηλώστε IBAN, γιατί θέλω να σας επιστρέψω χρήματα και δεν βρίσκω αριθμούς λογαριασμού.
5: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιστρέψει 170 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους, επειδή δεν θέλουν αυτοί να βρεθούν. Ή
18: ναι, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κάποιος να αποδίνει σε εισκύριο, μπορεί αυτό, μπορεί
5: εκείνο. Δεν ξέρουν, αλλά δεν μπορεί να τους βρει. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορεί.
18: Υπάρχουν παρκαρισμένα 170 εκατομμύρια. Τι λες τώρα.
5: Και επίσης σε πολλές περιπτώσεις, τώρα με το 150, είδε ο άλλος 75 ευρώ στο λογαριασμό του. Γιατί είχε κάνει χωριστή δήλωση με τη σύζυγο και είχαν δηλώσει και οι δύο το παιδί. Άρα δεν θα πάρουν και οι δύο το 150, θα πάρουν τα μισά.
18: Δεν πάει 150, είναι 150.
5: Μακάρι να πήγαινε έτσι.
18: Δεν είναι όπως τα πρόβατα στην Κρήτη να τα πηγαίνουμε το παιδί από τη μια στάνη στην άλλη.
5: Και όσα παιδιά γεννήθηκαν στο 25, θα πάρουν οι γονείς τους το 150 τον Αύγουστο.
18: Μάλιστα. Ευρωβαρόμετρο.
5: Ευρωβαρόμετρο, πληθωρισμός, καλύτερα τα νούμερα του Ιουνίου. 2,8 πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3,2. 3,9 στην Ελλάδα από 4,9.
18: Χαμηλότερα, αλλά ψηλότερα από την Ευρώπη.
5: Πολύ ψηλότερα από την Ευρώπη και πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός.
18: Ναι.
5: Δηλαδή, είναι πρόβλημα.
18: Τι είναι αυτό που εμάς μας έχει λιώσει?
5: Τα στοιχεία δεν έχει βγάλει, γιατί είναι η πρώτη εκτίμηση για τον Ιούνιο.
18: Γενικά, τι δίνει στον πληθωρισμό, τα τρόφιμα?
5: Γενικά, σε όλα, επειδή έπεσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, όλα έχουν υποχωρήσει. Τα τρόφιμα είναι στο 1,6. Η Ελλάδα όμως το Μάιο είχε 3,3, όταν η Ευρωζώνη είχε 1,9.
18: Ναι.
5: Ο πληθωρισμός στην ενέργεια έπεσε στο 8,7. Επίσης όμως είναι πάρα πολύ ψηλός. Όλα αυτά Ευρωζώνη, έτσι. Θα πέσει κι άλλο, γιατί έχουν κλιμακωθεί οι τιμές στο φυσικό αέριο και, και στο πετρέλαιο. Και οι υπηρεσίες 3,2% από 3,5%, παρότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Αλλά ο πληθωρισμός που υπάρχει δείχνει, μπορεί να επιβραδύνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αυξάνονται οι τιμές. Απλά αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό.
18: Δεν ξέρω τώρα να δείξει και αν υπάρχει αποτέλεσμα με αυτές τις πρωτοβουλίες. Μία πλατφόρμα που μπαίνει, συγκρίνει τιμές, ή άλλη πλατφόρμα που. Όχι πλατφόρμα.
5: Το πόσο κάνει, λες.
18: Το πόσο κάνει, ναι. Και το αυτό που ανακοινώθηκε τώρα. Και με πάγωμα.
5: Το πάγωμα των τιμών. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες τι θα βγάλει η Ελστάτ, για να δούμε πώς ακριβώς κινήθηκε ο Ιούνιος στη χώρα μας. Γιατί αυτά είναι Eurostat.
18: Η Ελστάτ πότε βγάζει?
5: Η Ελστάτ είναι τις επόμενες, συνήθως μέσα στην εβδομάδα. Α. Μέσα σε μία εβδομάδα όταν βγάζει η Eurostat, για να μπορέσουμε να δούμε τις κατηγορίες που διατηρούν ψηλά τον πληθωρισμό.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χριστός όμως Τσούφης ήταν, με αυτά τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που ζούμε καθημερινά, δηλαδή όταν βγαίνουν οι αριθμοί, στατιστικά στοιχεία, έρευνες για το σε ποια προϊόντα, σε ποιες κατηγορίες υποφέρει ένα νοικοκυριό, είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Πολλές φορές με τον Χρήστο έχουμε μιλήσει για θέματα βίας μεταξύ ανηλίκων, bullying και όλα αυτά. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Το νέο περιστατικό το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο είναι στην πόλη του Μεσολογγίου. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε τη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι δύο των οποίων 15 ετών και ένας ακόμα 14χρονος, για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν, με βάση την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν ακόμα ανήλικο, έναν 15χρονο, τον εξύβρισαν, αποπειράθηκαν, τον προκαλέσαν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με κόμμα και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένεση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν ένα επεισόδιο το οποίο δεν διήγησε μόλις ένα λεπτό ή δύο, ήταν για αρκετή ώρα αυτό. Να σου πω μάλιστα ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν στην αστυνομία, ο ένας εκ των τριών ανηλίκων που συνελήφθησαν βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλα όσα συνέβησαν.
18: Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Για να ανέβει μετά TikTok, να ανέβει Instagram, γιατί αν δεν ανέβει εκεί, είναι σαν να μην το έχει κάνει. Δεν λέει τι
6: γίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Να σου πω ότι μετά την καταγγελία που έγινε από την αστυνομία, υπήρξε η σύλληψη και των τριών παιδιών και των γονέων του. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικές αρχές μπόρεσαν και του εντόπισαν και του συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας. Ενώ να σου πω ότι κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχαν βιντεοσκοπήσει το επεισόδιο οι τρεις ανήλικοι.
18: Σε ευχαριστώ, Χριστό, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτό το περιστατικό, για ακόμη ένα περιστατικό μάλλον, βίας μεταξύ ανηλίκων, δράστες και θύματα ανηλίκου στο πιτσιρικό κόσμο, πιτσιρό κόσμο θα μείνουμε, γιατί βεβαίως σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, όχι για βία, δεν θα μιλήσουμε για βία, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σε παιδιά. Όχι μπορεί, προκαλεί και έχει προκαλέσει και θανάτους, εδώ που τα λέμε. Είναι το θέμα του Πατινιού. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφόρων, το οποίο προβλέπει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε και κατά πόσο θα τηρηθούν. Να δούμε πρώτα ποιες είναι πρώτα. Δεν έχει ψηφιστεί, αλλά να δούμε τα βασικότερα σημεία που προβάλλονται ως εχμές σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια από αυτά θα έρθουν με αυτή τη μορφή, αυτούσια, ποια θα αλλάξουν. Αλλά να δούμε μια εικόνα τη στιγμή. Η Σοφία Καλαβρού, καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με νέους αυστηρότερους κανόνες, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βέβαια για τους παραβάτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλέπουν νέες διατάξεις. Αρχικά, την απαγόρευση της χρήσης των οχημάτων αυτών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έχουμε λοιπόν θέσπιση ηλικιακού ορίου, όπου σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ παράλληλα το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Δεύτερον, απαγορεύεται ρητά η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Όποιος πουλάει ή νοικιάζει πατίνι υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη. Τρίτον, αυστηροποιούνται εντυπωσιακά οι κυρώσεις για όσους οδηγούς πατινιών κυκλοφορούν σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων, με το πρόστιμο για αυτή την παράβαση να εκτοξεύεται στα 350 ευρώ από τα 30 που ήταν μέχρι σήμερα. Και τέλος, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, την οποία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, μαζί με ένα νόμιμο έγγραφο του αυτοπροσωπείας. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κατά βάση το πλαίσιο, όπως τίνει να διαμορφωθεί από τις νέες διατάξεις. Εγείρονται όμως από την άλλη και κάποιες αντιδράσεις από τους ειδικούς, από εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι λένε ότι ναι, μεν καλώς μπαίνει ένα πλαίσιο, αλλά τονίζουν χαρακτηριστικά πως απαγορεύουμε αντί να εκπαιδεύσουμε, θάβοντας έτσι το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πιο συγκεκριμένα στέκονται στην θέσπιση του ηλικιακού ορίου, αλλά και στην έλλειψη εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ έθεσε τις αμφιβολίες του αρχικά για το ηλικιακό όριο, αλλά και για το πώς γίνεται ένας 16χρονος που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να οδηγεί μηχανάκι, να έχει δίπλωμα για μηχανάκι, να μην μπορεί να οδηγήσει πατίνι, τη στιγμή που θα μπορεί κάποιος μεγαλύτερος, που όμως δεν έχει ιδέα από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
18: Ναι, είναι λιγάκι, υπάρχει εκεί ένα θεματάκι.
7: Είναι το παράδοξα των διατάξεων αυτών.
18: Τον ακούμε.
8: Δηλαδή ο 17χρονος μέσα σε ένα βράδυ έγινε οδηγός, έμαθε τον κώδικα, ξέρει πώς λειτουργεί ο δρόμος, θέλει να συνυπάρχει, μπορεί να συνυπάρξει. Μέσα σε ένα βράδυ έγινε οδηγός, έμαθε τον κώδικα, ξέρει πώς λειτουργεί ο δρόμος, θέλει να συνυπάρχει, μπορεί να συνυπάρξει.

0: γιατί υπάρχει μια καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Δήμητρα το αναφέρει στα ρεπορτάζ της, άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά επειδή η Δήμητρα και μας το υπενθύμησε τώρα, πριν από λίγο, γιατί θα γίνει και μια κίνηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει αυτό το θέμα με την Deutsche Welle και μας δίνει την ευκαιρία αυτή η παρέμβαση και του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, και της ΕΣΥΕΑ, οι πρωτοβουλίες. Και νομίζω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας, με το συνείδηση που έχει την Deutsche Welle, έτσι όπως την ακούνε από το Sky και διαχρονικά το ρόλο που έχει παίξει, ο κίνδυνος να μείνει η Deutsche Welle χωρίς ελληνική φωνή, Δήμητρα.
1: Άλλη μια ηχηρή παρέμβαση σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Πανδρέου, η οποία εντάσσεται όμως, πρέπει να πούμε, σε ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Είναι εκατοντάδες πλέον οι αντιδράσεις που έχουμε σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, σε Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό, με πιο πρόσφατες τις συλλογικές προσπάθειες της ΕΣΥΕΑ, των αντίστοιχων φορέων σε Κύπρο, Γερμανία επίσης, πρόσφατα όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων, υπέρ της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος, με χιλιάδες πλέον πανεπιστημιακούς ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, απλούς αναγνώστες, οι οποίοι εκφράζουν καθημερινά από το Φεβρουάριο την αντίθεσή τους προς την απόφαση αυτή, αλλά αναδεικνύουν όλες αυτές οι αντιδράσεις πόσο πλέον ακόμα και σήμερα είναι αναγκαίες αυτές οι φωνές και αυτές οι συνεργασίες, όπως για παράδειγμα η συνεργασία με το Skype που όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε
0: και
1: συνεχίζουμε.
0: Αν μου επιτρέψεις, είχε τη σφραγίδα της εγκυρότητας οτιδήποτε για τα διεθνώς συμβαίνοντα από την Deutsche Welle. Δηλαδή έχει ένα στάτους η Deutsche Welle το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, ένα δημοσιογραφικό προφίλ αξιοζήλευτο, και εσένα και όλο τον συναδέλφο βεβαίως, που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως δεν θα ακούμε τις διεθνείς εξελίξεις, τα σχόλια, τα ρεπορτάζ, τα επιμέρους. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα τα ακούμε.
1: Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε
0: θα
1: από τον
0: λύση.
1: Ιανουάριο και μετά θα υπάρξει λύση, γιατί ακριβώς η πίεση και η αντιδράση είναι πραγματικά μαζικές, από όσο γνωρίζουμε και από την ίδια Deutsche Welle αλλά και από τους πολιτικούς εδώ στη Γερμανία. Ναι. Δεν έχουν υπάρξει ποτέ στη γερμανική ιστορία, στην ιστορία της Deutsche Welle, όλες αυτές τις δεκαετίες, 60 και πλέον δεκαετίες, τόσες πολλές αντιδράσεις για ένα πρόγραμμα, όπως συμβαίνει φέτος με το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής ιστορίας, αν μου επιτρέπετε.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που το δείχνουν, αλλά εάν συνεχίσουμε θα κόψουμε χρόνο από την ανταπόκριση των συναδέλφων της Deutsche Welle. Οπότε
1: να δώσουμε χρόνο στις ειδήσεις στην Deutsche Welle και να ανανεώσουμε με χαρά για αύριο.
0: Τέλεια. Σε υπέρ ευχαριστώ. Για αύριο λοιπόν. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Η Δήμητρα Κυρανούδη, διευθύντρια σύνταξης από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, και ειδήσεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ιρλανδία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα δασμοί σε αποστολές τέμου και άλλα μικροδέματα. Υποχώρηση Νετανιάχου στους υπερορθόδοξους. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Τα 105 χρόνια του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αλλαγή σκυτάλης για την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με την Ιρλανδία να διαδέχεται την Κύπρο και να εστιάζει στην οικονομική ατζέντα. Στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επαναπροσέγγιση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ζώνη EFTA και η ενίσχυση δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αισιόδοξα μηνύματα από το Ευρωβαρόμετρο. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Και ένα οικονομικό θέμα με

0: Ιδιαίτερη χρηστική αξία για πολλούς από εμάς, από σήμερα τίθενται σε ισχύ ευρωπαϊκοί δασμοί για αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shine ή και για άλλα μικροδέματα. Σε θέματα ασφάλειας και άμυνας εστιάζει σήμερα η γερμανική κυβέρνηση και υποδέχεται στο Βερολίνο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε για μία ακόμη φορά: «Θέλουμε να κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το ΝΑΤΟ, θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, αλλά και θα επιτύχει τον νατοϊκό στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών πολύ πιο νωρίς από την αρχική πρόβλεψη. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τους εσωτερικοπολιτικούς ελιγμούς. Μεταξύ άλλων, προσετερίζεται και πάλι τους υπερορθόδοξους, αναγνωρίζοντας το αποκαλούμενο δικαίωμα για την μελέτη των γραφών. Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,8% για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Λιθουανία με 5,5%. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλιρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Είχαμε χθες πολύ ωραίο παιχνίδι νωρίς, Νορβηγία Ακτίλε Φαντοστού, με τους Νορβηγούς να επικρατούν 2-1. Και νομίζω ότι οι υπόλοιποι, οι ουδέτεροι, χαρήκαμε πολύ και τον πανηγυρισμό.
1: Κάνουν κουπί. Τραβάνε κουπί.
2: Τραβάνε κουπί με χαμόγελο.
1: Πανηγυρίζοντας, τραβάνε
2: κουπί με χαμόγελο.
1: Δηλαδή, καμία σχέση με την έκφραση που έχει επικρατήσει εδώ, το τι σημαίνει.
2: Και
1: τραβάνε κουπί για να δηλώσουν τη χαρά τους.
2: Ακριβώς το αντίθετο. 2-1 ανοίξαν την Ακτίλε Φαντοστού. Και στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία. Το βράδυ η Γαλλία-Σουηδία 3-0 εύκολα με Εμπαπέ να δηλώνει παρόν σε μεγάλα κέφια και να μας υπενθυμίζει ότι η Τρικολόρη είναι ίσως το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Τώρα που μιλάμε, και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, συγγνώμη, οι οικοδεσπότες τα κατάφεραν απέναντι στο Εκουαδόρ. Οι Νορβηγοί στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία, η Γαλλία με την Παραγουάη και το Μεξικό περιμένει σήμερα το Αγγλία-Κονγκό. Για να δει με ποιον θα παίξει. Αυτό η αναμέτρηση είναι στις 7. 11 έχει Βέλγιο-Σενεγάλη. Νομίζω και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι οι οικοδεσπότες εδώ έχουν ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Βόσνιους. Και στις 6, πέρα
3: εσύ,
2: από.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και.
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΡΑΗ.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
8: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο υπαίθριο αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
9: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Έρχονται στο Nova 931.
12: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
13: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
17: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
16: Με ζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova 931.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο. Είμαι η Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πίστη στο ραντεβού μας όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Και φυσικά θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931 η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία όπου και αν βρίσκεστε. Αλλά φυσικά μπορείτε να στέλνετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου. Λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε πάντα, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Το θέμα λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα είναι τα κοινωνικά στερεότυπα στις σχέσεις. Αυτό που μας είπε και η Άννα Βίση, θέλω με θέλεις γιατί δεν παντρευόμαστε. Έλαντε, υπάρχουν εδώ διάφορα κοινωνικά στερεότυπα. Σήμερα θα αναλύσουμε 8 από αυτά. Είναι αρκετά πράγματα τα οποία επηρεάζουν σχεδόν όλες τις σχέσεις μας, αλλά σπάνια το παρατηρούμε συνειδητά. Κοινωνικά στερεότυπα για το ποιος ταιριάζει με ποιον, για το ποια σχέση θεωρείται σωστή, αποδεκτή, φυσιολογική, για το τι πρέπει να ισχύει ανάμεσα στους δύο ανθρώπους πριν καν γνωρίσουμε πραγματικά τη δυναμική αυτών των σχέσεων. Και αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα που θα αναλύσουμε και είναι και αρκετά δημοφιλή, είναι η θρησκεία, είναι η ηλικία, η κοινωνική και οικονομική τάξη, η μόρφωση, επάγγελμα, καταγωγή, φίλος, σεξουαλικός προσανατολισμός, αλλά και ένα από τα πιο ισχυρά άρρητα στερεότυπα, τι θα πει ο κόσμος. Αχ, αυτός ο κόσμος. Λοιπόν, όλα αυτά λειτουργούν σαν αόρατα φίλτρα, μέσα από τα οποία αξιολογούμε τις σχέσεις πριν ακόμα καν τις ζήσουμε, σαν να προηγείται έτσι μια κοινωνική έγκριση, εισαγωγικά, της προσωπικής μας εμπειρίας. Αλλά η επιστήμη των σχέσεων, της ψυχολογίας των σχέσεων, μας δείχνει κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί οι σχέσεις δεν προβλέπονται από ταμπέλες και ούτε καθορίζονται από κοινωνικές κατηγορίες και δεν αντέχουν ή αποτυγχάνουν λόγω σωστών ή λάθος συνδυασμών. Αντίθετα, αυτό που καθορίζει την ποιότητα μιας σχέσης είναι άλλα πράγματα. Θα τα αναλύσουμε όλα αναλυτικά και θα δούμε πώς αυτά τα στερεότυπα λειτουργούν ψυχολογικά, γιατί μας επηρεάζουν τόσο βαθιά στις επιλογές μας και το πιο σημαντικό, πώς μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά και να μην αποκλείουμε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να να εμπίπτει στα κοινωνικά αυτά στερεότυπα, αλλά και δεν τον επιλέγουμε γι' αυτό, αλλά μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να ταιριάζουμε και να κάνουμε μια ποιοτική σχέση και να είναι το δικό μας perfect match. Οπότε στερούμε την ευτυχία από εμάς και από τον άλλον άνθρωπο λόγω κοινωνικών στερεοτύπων. Δεν θα το ήθελα να το κάνετε αυτό, αλλά όπως και να έχει, όπως και αν νιώθει, όπως και αν επιλέγει ο καθένας, εδώ είμαστε για να πούμε και κάποιες άλλες πλευρές, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν βιώνετε κάποιο κοινωνικό στερεότυπο, αν έχετε μια αμφιβολία μέσα σας, εδώ είμαστε λοιπόν να αναλύσουμε και άλλες οπτικές. Και να ξεκινήσουμε για την διαφορετική θρησκεία. Είναι ένα μεγάλο στερεότυπο, γιατί από ψυχολογική πλευρά μάλλον, το βασικό θέμα εδώ, στη διαφορετική θρησκεία των δύο ανθρώπων που θέλουν να ενωθούν, δεν είναι η θρησκεία ως πίστη, αλλά είναι η θρησκεία ως ταυτότητα. Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μας ταυτότητας, οι άνθρωποι δεν βιώνουν τη θρησκεία μόνο ως προσωπική σχέση με το θείο, αλλά ως ένταξη σε μία ομάδα που τους δίνει νόημα, αξίες και κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν και οι διαθρησκειακές σχέσεις συχνά ενεργοποιούν όχι μόνο συναισθηματικές αντιστάσεις, αλλά και φόβο απώλειας ταυτότητας. Η σύγκρουση συνήθως δεν είναι πιστεύω ή δεν πιστεύω στα θεία ή σε κάποιο θεό οτιδήποτε, αλλά πώς θα ζήσουμε ως ζευγάρι μέσα σε δύο διαφορετικά συστήματα νοήματος. Το καταλαβαίνω. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά. Η βασική γνωστική μετατόπιση, δηλαδή η αλλαγή στη σκέψη μας σε αυτό το κομμάτι, είναι από την ταύτιση προς τη συμβατότητα. Δηλαδή, αντί να κάνω το ερώτημα «Α, έχουμε την ίδια θρησκεία», μπορούμε να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση. Έχουμε κοινό τρόπο να διαχειριζόμαστε τις διαφορές μας? Γιατί η επιστήμη των σχέσεων δείχνει ότι οι πιο σταθερές σχέσεις δεν βασίζονται στην ομοιότητα πεπιθήσεων, αλλά στην ικανότητα διαπραγμάτευσης και συναισθηματικής ρύθμισης μέσα στη διαφωνία.
Ένα ζευγάρι μπορεί να έχει διαφορετική θρησκεία, αλλά να μοιράζεται σεβασμό, ψυχολογική ασφάλεια, ικανότητα επικοινωνίας, κοινές αξίες για τον τρόπο ζωής και όχι απαραίτητα στις πεπιθήσεις. Είναι δηλαδή άλλα τα σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να εστιάσουμε και είναι τα πράγματα τα οποία χρειάζεται η σχέση και αυτά δεν επηρεάζονται από τη θρησκεία. Είναι πολύ ισχυρός δείχτης σχέσης να μοιράζεται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το σεβασμό, την ψυχική ασφάλεια, την ικανότητα επικοινωνίας και τις κοινές αξίες του τρόπου ζωής. Είναι πιο ισχυρά από την ίδια την πίστη. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πούμε και μερικά παραδείγματα. Αν κάποιος σκέφτεται, δεν έχουμε την ίδια θρησκεία, θα έχουμε συγκρούσεις. Πάμε να το δούμε λίγο πιο ρεαλιστικά και να σκεφτούμε ότι όλες οι σχέσεις έχουν συγκρούσεις. Το ερώτημα είναι πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις συγκρούσεις. Αχ, δύσκολη πομπή σήμερα. Λοιπόν, να πούμε και άλλα παραδείγματα. Μου στέλνετε και μηνύματα, γι' αυτό το λέω. Και θα πω και ένα παράδειγμα δικό σας που μου στείλατε. Αν υπάρχει λοιπόν ένας φόβος, το τι θα πει η οικογένεια, πώς μπορούμε να το αποδομήσουμε όλο αυτό. Χρειάζεται να σκεφτούμε ότι η αποδοχή της οικογένειας ναι είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να αντικαθιστά την εμπειρία της ίδιας της σχέσης. Κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό και είναι κάτι το οποίο είστε εσείς ενεργά μέλη. Και ένα μήνυμα που μου στείλατε. Υπάρχει μια σκέψη. Αν τα παιδιά θα πρέπει να μεγαλώσουν με μια θρησκεία, τι γίνεται? Δίκιο έχεις, αλλά μια πιο σύνθετη σκέψη είναι: τα παιδιά επηρεάζονται περισσότερο από τη σταθερότητα και τη συναισθηματική ασφάλεια παρά από τη θρησκευτική ομοιομορφία. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη? Να συζητήσουμε τις αξίες μας αντί να βάλουμε ταμπέλες για την πίστη μας. Αντί να μείνουμε στο τι πιστεύεις, πάμε να δούμε το τι σημαίνει αυτό για τον τρόπο που θέλεις να ζεις. Δηλαδή, χρειάζεται να συζητηθούν από νωρίς κάποια θέματα όσον αφορά τα παιδιά, τις τελετές, την οικογενειακή συμμετοχή, αλλά όχι για να αποφασίσουμε άμεσα, για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης. Πώς δηλαδή μπορούμε να συνεννοηθούμε για όλα αυτά τα θέματα, είτε πιστεύουμε το ίδιο, είτε πιστεύουμε κάτι διαφορετικό. Επίσης, να διαχωρίσουμε την πίεση από την επιλογή, δηλαδή να αναγνωρίσουμε πότε αποφασίζουμε εμείς και πότε η οικογένειά μας ή ο φόβος. Και επίσης να αναπτύξουμε μία ανοχή στη διαφορά. Από τη στιγμή που υπάρχει μία μεγάλη διαφορά σε εμάς και στον άνθρωπο που θέλουμε να ενωθούμε, αλλά διστάζουμε λόγω της θρησκείας, χρειάζεται να εστιάσουμε ότι, όπως μας λέει και η ψυχολογία, η συναισθηματική ωριμότητα στη σχέση συνδέεται με την ικανότητα να αντέχουμε την ασυμφωνία χωρίς να την ερμηνεύουμε ως απειλή. Πάμε σε ένα άλλο στερεότυπο, μεγάλο στερεότυπο, τεράστιο, είναι η διαφορά ηλικίας. Η ηλικία στη σχέση λειτουργεί συχνά ως ένα γνωστικό shortcut, δηλαδή μια γνωστική, πώς να το πω, σύντομη έτσι, ανάλυση. Γιατί ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί την ηλικία ως ένα γρήγορο δείκτη για να εκτιμήσει την ωριμότητα, τη σταθερότητα και την καταλληλότητα. Όμως αυτό είναι μια υπεραπλούστευση, γιατί η ψυχική ωριμότητα δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη βιολογική μας ηλικία, το λέω συνέχεια. Όταν με ρωτάνε πώς χρόνο είσαι, λέω ότι θέλεις τη βιολογική ηλικία ή την ψυχική ηλικία, γιατί δεν σημαίνει ότι η βιολογική ηλικία ταυτίζεται και με την ψυχική ηλικία. Βάσει ερευνών, αυτό που προβλέπει την επιτυχία μιας σχέσης δεν είναι η ηλικιακή εγκύτητα, αλλά είναι η συναισθηματική ρύθμιση, το στυλ προσκόλλησης, πώς έχουμε μάθει να συνδεόμαστε και η επικοινωνιακή μας δεξιότητα και οι κοινές αξίες ζωής πάλι. Οπότε, πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά? Αντί να πούμε ότι ξέρεις, είμαστε κοντά ηλικιακά, να βγω μαζί του. Η πιο λειτουργική ερώτηση είναι: βρισκόμαστε στο ίδιο ψυχολογικό στάδιο σχέσης? Γιατί μπορεί κάποιος να είναι 40 χρονών και να θέλει να κάνει τη ζωή του 20χρονου, και κάποιος να είναι 30 χρονών και να θέλει να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Αν θέλετε το ίδιο, αυτό είναι το κριτήριο, όχι η ηλικία. Επίσης, η έρευνα μας δείχνει ότι δύο άνθρωποι με διαφορά ηλικίας μπορεί να είναι πολύ πιο συμβατοί από δύο συνομήλικους αν μοιράζονται τα εξής: παρόμοια συναισθηματική ωριμότητα, παρόμοιο ρυθμό ζωής, παρόμοιες ανάγκες σύνθεσης, γιατί η ηλικία μας δείχνει απλά το χρόνο της ζωής μας. Δεν μας δείχνει την εμπειρία των σχέσεων που έχουμε, ούτε την ικανότητα της σχέσης που μπορούμε να παρέχουμε και να έχουμε. Να πω και πράγματα που μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά. Είναι μεγαλύτερος, έχει μεγαλύτερη, περισσότερη εξουσία. Όχι, η εξουσία στη σχέση δεν καθορίζεται από την ηλικία, αλλά από την επικοινωνία και τα όρια.
Και άλλο παράδειγμα, αν είμαστε πολύ διαφορετικοί ηλικιακά, άρα δεν έχουμε κοινό μέλλον. Να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Το κοινό μέλλον καθορίζεται από τις κοινές επιθυμίες και όχι από το βιολογικό έτος γέννησης. Και θα πω και ένα τρίτο το παράδειγμα, το οποίο είναι μήνυμα που μου στείλατε εσείς. Ο κόσμος θα μας κρίνει. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά. Η εξωτερική αξιολόγηση δεν προβλέπει τη λειτουργικότητα μιας σχέσης. Και τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη. Να εστιάσουμε στη δυναμική και όχι στα δεδομένα, δηλαδή να παρατηρήσουμε πώς μιλάμε μεταξύ μας, πώς λύνουμε τις συγκρούσεις, πώς νιώθουμε μέσα στη σχέση. Να έχουμε ένα ρεαλιστικό έλεγχο της ζωής μας, δηλαδή να δούμε αν ταιριάζουν οι στόχοι μας, η ενέργειά μας, η καθημερινότητά μας, τα σχέδιά μας. Να διαχειριστούμε την κοινωνική πίεση, δηλαδή να ξεχωρίσουμε τι πιστεύουμε εμείς από το τι πιστεύει η κοινωνία. Δεν είναι και να πιστεύουμε το ίδιο. Και να εστιάσουμε στην εσωτερική επιβεβαίωση αντί της εξωτερικής επιβεβαίωσης. Γιατί η ψυχολογία μας δείχνει ότι οι σχέσεις γίνονται πιο σταθερές όταν η απόφαση δεν βασίζεται στην κοινωνική έγκριση, αλλά στην προσωπική εμπειρία σύνδεσης. Σε θρησκεία και ηλικία βλέπουμε το ίδιο μοτίβο, όπως πάντως εγώ θέλω να πω, γιατί ο εγκέφαλος αναζητά κανόνες ασφαλείας για να προβλέψει αν η σχέση είναι σωστή, αλλά η κοινωνία όντως ενισχύει αυτούς τους κανόνες, όμως η πραγματική σχέση λειτουργεί σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο της σύνδεσης, της επικοινωνίας και της συναισθηματικής συμβατότητας. Αυτά θέλω να σκέφτεστε όσοι αντιμετωπίζετε κάτι αντίστοιχο. Έρχομαι σε πολύ λίγο να μιλήσουμε για κοινωνικές, οικονομικές τάξεις στις σχέσεις, διαφορές στη μόρφωση και στα επαγγέλματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί σαν κοινωνικά στερεότυπα και πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά. Μείνετε μαζί μου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Οι μέλης μας είπαν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, αλλά για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, και σας λέω ότι μπορείτε να είστε μαζί. Μιλάμε για τα κοινωνικά στερεότυπα σήμερα και αν υπάρχουν κάποια που σας κρατάνε χώρια, ξανασκεφτείτε το, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αναλύσαμε θρησκεία και διαφορετική θρησκεία και διαφορετική ηλικία. Πάμε να δούμε για την κοινωνική και οικονομική τάξη της σχέσης. Τι στερεότυπο είναι αυτό κοινωνικό και πώς μας εμποδίζει και τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό το στερεότυπο ότι πρέπει να είμαστε στο ίδιο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο συνδέεται με έννοιες όπως η ασφάλεια, σταθερότητα και κοινωνική αποδοχή. Και στην κοινωνική ψυχολογία αυτό εξηγείται μέσα από τη θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι αξιολογούν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον και όχι έτσι απόλυτα για το τι συμβαίνει. Γιατί η κοινωνικο-οικονομική τάξη δεν είναι απλά θέμα χρημάτων, είναι ένα σύνολο συμβολικών στοιχείων, δηλαδή το τρόπο ζωής, το γούστο, ένα εκπαιδευτικό υπόβαθρο, κάποιες κοινωνικές εμπειρίες που μπορεί να έχουμε, κάποιες προσδοκίες για το μέλλον, και γι' αυτό συχνά γίνεται και ένας δείκτης ταυτότητας και δεν είναι απλά μόνο μια οικονομική κατάσταση. Τι υπάρχει ψυχολογικά από πίσω? Είναι η ανάγκη για ασφάλεια και προβλεψιμότητα, γιατί ο εγκέφαλος τείνει να συνδέει την ομοιότητα κοινωνικού επίπεδου με ένα μειωμένο ρίσκο συγκρούσεων ή αστάθειας και παράλληλα ενεργοποιείται ένα κοινωνικό στάτους έτσι, που υποβόσκει. Οπότε συχνά φοβόμαστε όχι μόνο πώς θα ζήσουμε εμείς, αλλά και πώς θα μας δει ο κοινωνικός περίγυρος. Εντάξει, υπάρχει και μια στοργευμένη κοινωνική ιεραρχία σε αυτή την περίπτωση, γιατί από μικρή ηλικία εκτιθέμεθα συνέχεια σε μηνύματα που συνδέουν την οικονομική μας κατάσταση με την αξία μας, την επιτυχία, την καταλληλότητα. Οπότε αυτό δημιουργεί ασυνείδητες προκαταλήψεις μέσα στις σχέσεις μας. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά, γιατί η κρίσιμη αλλαγή εδώ πέρα δεν είναι μάλλον να μετακινηθούμε από το ίδιο επίπεδο που βρισκόμαστε κοινωνικά σε ένα σκεπτικό συμβατότητας ζωής. Διότι η έρευνα εδώ πέρα τι μας λέει πάνω στις σχέσεις? Ότι η σταθερότητα δεν προβλέπεται από το οικονομικό επίπεδο, αλλά από τη συμφωνία σε βασικές αξίες όπως πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματα, τι σημαίνει ασφάλεια για τον καθένα και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις ως ζευγάρι. Άρα το ερώτημα εδώ πέρα αλλάζει. Αντί για να είμαστε ήδη κοινωνικά, χρειάζεται να μετατραπεί σε έχουμε κοινό τρόπο να χτίσουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι το ουσιώδες. Πάμε να δούμε και πράγματα πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά. Για παράδειγμα, αν κάποιος έτσι σκέφτεται, αν δεν ταιριάζουμε κοινωνικά, μπορεί να σκεφτεί ότι ξέρεις, ναι, δεν έχουμε το ίδιο background, αλλά μπορούμε να δούμε αν έχουμε κοινές αξίες και στόχους και αυτό είναι πιο σημαντικό. Ή, θα υπάρξει μια ανισορροπία στη σχέση, πλούσιος και φτωχός κτλ. Όχι, η ισορροπία δεν προκύπτει από την οικονομική ομοιότητα, αλλά από επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό. Και κάτι που ακούω έτσι πολύ συχνά, η διαφορά θα φανεί στο μέλλον, λένε. Όχι, γιατί το μέλλον χτίζεται από αποφάσεις και όχι από αφετηρίες. Τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη? Χρειάζεται να συζητήσουμε με τον άνθρωπό μας για την οικονομική μας φιλοσοφία, όχι για τα νούμερα. Δηλαδή, πώς βλέπουμε τα χρήματα, την αποταμίευση, την κατανάλωση, την ασφάλεια, το ρίσκο, πώς τα βλέπουμε όλα αυτά. Να έχουμε ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό της ζωής μας. Δηλαδή, πώς θα παίρνουμε τις αποφάσεις σαν ζευγάρι, ανεξάρτητα με το ποιος έχει περισσότερα χρήματα. Και φυσικά να διαχωρίσουμε την ταυτότητά μας από την οικονομική μας κατάσταση. Το ποιος είμαι δεν ταυτίζεται με το τι έχω. Και φυσικά να ελέγξουμε και την εξωτερική επιρροή, δηλαδή πόσο οι απόψεις τρίτων επηρεάζουν αυτή τη σχέση. Μετά το break έρχομαι να μιλήσουμε για διαφορά στις σχέσεις, στο σύντροφο, σχετικά με τη μόρφωση και το επάγγελμα, με την καταγωγή, πολιτισμό και όλα αυτά τα οποία είναι πολύ έντονα κοινωνικά στερεότυπα, και να δούμε τι σημαίνουν για μας και πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά για να απολαύσουμε τις σχέσεις μας και να δώσουμε στον εαυτό μας και στους άλλους μια ευκαιρία να εστιάσουμε στην ουσία και όχι στο κοινωνικό στερεότυπο. Μείνετε μαζί μου.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30. Νόβα 9:31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
11: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εμείς έχουμε έρθει στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούω την εκπομπή Nova Positive και σήμερα μιλάμε για τα κοινωνικά στερεότυπα στις σχέσεις. Έχουμε αναλύσει θρησκεία, διαφορά ηλικίας, διαφορά κοινωνικού και οικονομικού επίπεδου και είμαστε εδώ να μιλήσουμε για διαφορά στη μόρφωση και στο επάγγελμα στις σχέσεις μας. Αυτό το στερεότυπο, το ότι πρέπει να έχουμε διαμορφωτικό επίπεδο ή επάγγελμα, βασίζεται στην ανάγκη μας για γνωστική κατανόηση και κοινωνική σύγκριση. Οπότε στην πράξη, συχνά συνδέουμε τη μόρφωση με την ευφυΐα, την αξία ή την καταλληλότητα, κάτι που όμως επιστημονικά δεν είναι απόλυτο. Η ψυχολογία των σχέσεων μας δείχνει ότι αυτό που επηρεάζει περισσότερο τη δυναμική δεν είναι το μορφωτικό επίπεδο αυτό καθ' αυτό, αλλά το πώς αυτό βιώνεται μέσα στη σχέση. Τι υπάρχει από πίσω? Υπάρχει ένας βασικός μηχανισμός, όπου είναι η ανάγκη για γνωστική οικειότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν μπορούν να συνεννοηθούν εισαγωγικά εύκολα. Όταν υπάρχει διαφορά στο μορφωτικό επίπεδο, μπορεί να προκύψει ένας φόβος ότι δεν θα υπάρχει ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας. Ένας άλλος μηχανισμός είναι η κοινωνική σύγκριση. Κλασικά. Οι άνθρωποι τείνουν να αξιολογούν τον εαυτό τους μέσα στη σχέση. Δηλαδή, αναρωτιούνται, είμαι ικανός, είμαι λιγότερος, είμαι περισσότερο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλές ανισορροπίες, όχι πραγματικές, αλλά αντιληπτές. Και υπάρχει ένας τρίτος μηχανισμός, όπου είναι η ταύτιση μορφωτικού επίπεδου με το κύρος. Η κοινωνία συχνά συνδέει το επάγγελμα και τις σπουδές μας με μία αξία, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση μέσα στη σχέση. Τι μπορούμε να κάνουμε και να σκεφτούμε διαφορετικά, αν έχουμε γνωρίσει έναν άνθρωπο όπου έχουμε διαφορά στη μόρφωση και στο επάγγελμα? Λοιπόν, μπορούμε να μετατοπιστούμε από το ίδιο επίπεδο γνώσης στο ίδιο επίπεδο συναισθηματικής επικοινωνίας, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Η έρευνα στις διαπροσωπικές σχέσεις δείχνει ότι η ποιότητα της σχέσης δεν εξαρτάται από το IQ μας ή τις σπουδές μας, αλλά από την ικανότητα για συναισθηματική κατανόηση, επικοινωνία χωρίς επίθεση και επίλυση συγκρούσεων. Άρα, το πιο σημαντικό δεν είναι αν δύο άνθρωποι σκέφτονται το ίδιο, αλλά αν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλο. Παραδείγματα για να σκεφτούμε διαφορετικά. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε, α, δεν έχουμε το ίδιο μορφωτικό επίπεδο, άρα δεν ταιριάζουμε. Όχι, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε και να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον συναισθηματικά. Αυτό χρειάζεται να αναρωτηθούμε. Άλλο παράδειγμα. Ο ένας είναι πιο πετυχημένος επαγγελματικά από τον άλλον. Okay, το ακούω, αλλά πάμε να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά και πιο παραγωγικά. Η επιτυχία δεν είναι ιεραρχία μέσα στη σχέση, αλλά είναι μια ατομική πορεία. Δεν είμαστε εδώ πέρα να βγάλουμε σπαθιά και να κάνουμε διαγωνισμούς. Και ένα άλλο παράδειγμα που μου λένε, ας πούμε έτσι, συχνά, δεν θα έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Okay, τα κοινά ενδιαφέροντα όμως θέλω να σας πω ότι μπορούν να δημιουργηθούν και δεν είναι μια προϋπόθεση εκκίνησης. Τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη? Χρειάζεται να εστιάσουμε στην επικοινωνία και όχι στη γνώση. Δηλαδή, στο πόσο καλά ακούμε και κατανοούμε ο ένας τον άλλον, είναι πολύ σημαντικό. Να αποφύγουμε την ιεραρχία μέσα στη σχέση. Δηλαδή, δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος λόγω σπουδών ή επαγγέλματος. Είμαστε ισότιμοι. Τα μέλη της σχέσης, δηλαδή, οφείλουν να είναι ισότιμα και να τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Να αναγνωρίσουμε τις διαφορετικές μορφές νοημοσύνης, γιατί υπάρχει πρακτική νοημοσύνη, υπάρχει συναισθηματική νοημοσύνη, υπάρχει κοινωνική εμπειρία. Έτσι, δεν είναι μόνο το IQ και ευφυΐα και τα πτυχία. Να καλλιεργήσουμε αμοιβαίο σεβασμό, το χρειαζόμαστε στη σχέση μας, γιατί η αίσθηση αξίας δεν πρέπει να προέρχεται από σύγκριση. Πάμε τώρα στο άλλο στερεότυπο, η καταγωγή και ο πολιτισμός της σχέσης. Δηλαδή το στερεότυπο ότι είναι καλύτερα να είμαστε από το ίδιο πολιτισμικό background βασίζεται στην ανάγκη μας για οικειότητα, προβλεψιμότητα και ένα κοινό σύστημα νοημάτων. Στην κοινωνική ψυχολογία αυτό συνδέεται με την έννοια της πολιτισμικής ομοιογένειας ως παράγοντα που μειώνει την αβεβαιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Οπότε, η καταγωγή και ο πολιτισμός δεν αφορούν μόνο την εθνικότητα ή τη χώρα προέλευσης, αλλά περιλαμβάνουν και τη γλώσσα, τις οικογενειακές πρακτικές, τρόπους επικοινωνίας, την συναισθηματική έκφραση, ακόμα και αντιλήψεις για τη σχέση, τον ρόλο του ζευγαριού και την οικογένεια. Οπότε, ψυχολογικά από πίσω χρειάζεται να παρατηρήσουμε εδώ πέρα τι υπάρχει. Υπάρχει ένας βασικός μηχανισμός όπου είναι η γνωστική ευκολία. Οι άνθρωποι νιώθουμε πιο ασφαλείς όταν δεν χρειάζεται να μεταφράζουμε συσταγωγικά τον τρόπο σκέψης του άλλου, οπότε η ομοιότητα κουλτούρας μειώνει αυτό το γνωστικό φορτίο στην επικοινωνία. Ένας άλλος μηχανισμός είναι η κοινωνική μάθηση, γιατί από μικρή ηλικία οι άνθρωποι μαθαίνουν ότι το οικείο συσταγωγικά ισοδυναμεί με ασφαλές. Συσταγωγικά πάλι, ενώ το διαφορετικό συσταγωγικά μπορεί να φέρει μια αβεβαιότητα. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι λογική αξιολόγηση αυτό, είναι μια συναισθηματική εκμάθηση. Επίσης, αυτή τη διαφορετικότητα της καταγωγής
Υπάρχει και μια ανάγκη για οικογενειακή αποδοχή σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι διαπολιτισμικές σχέσεις δεν δοκιμάζονται μόνο στο ζευγάρι το ίδιο, αλλά και στο πώς τις δέχονται οι δύο οικογένειες και τα ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα, αυτός ο κόσμος. Οπότε, πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά? Η βασική αλληλεγγύη σκέψη σε αυτή την κατηγορία είναι πώς θα περάσω από την ομοιομορφία στην διαπολιτισμική διαπραγμάτευση. Δηλαδή, η έρευνα στις διαπολιτισμικές σχέσεις μας δείχνει ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται από την ίδια την καταγωγή μας, αλλά από την ικανότητα των συντρόφων να δημιουργούν ένα τρίτο κοινό πλαίσιο, δηλαδή ένα δικό τους τρόπο ζωής, που συνδυάζει στοιχεία και από τις δύο κουλτούρες, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο κατά τη γνώμη μου. Άρα το ερώτημα δεν είναι είμαστε ίδιοι πολιτισμικά, είμαστε την ίδια χώρα, παπούτσια από τον τόπο σου κτλ. Αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό τρόπο ζωής μέσα από τις διαφορές μας. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ σχεσιακό, συνεργατικό και ποιοτικό. Παραδείγματα για να αναδομήσουμε τη σκέψη μας. Δηλαδή, αν σκεφτόμαστε, α, έχουμε διαφορετική κουλτούρα, άρα δεν θα καταλαβαίνόμαστε, χρειάζεται να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά και να εστιάσουμε στο ότι θα χρειαστεί περισσότερη επικοινωνία, αλλά η κατανόηση χτίζεται και δεν προϋπάρχει. Ή, α, οι οικογένειες δεν θα συμφωνήσουν ποτέ. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να σκεφτούμε ότι η σχέση αφορά δύο άτομα. Οι οικογένειες επηρεάζουν, ναι, αλλά δεν καθορίζουν. Αν βάλετε εσείς τα όρια, οι οικογένειες θα ακολουθήσουν. Και ένα άλλο παράδειγμα, θα έχουμε και διαφορετικές συνήθειες, άρα θα έχουμε συγκρούσεις συνέχεια. Όχι, θέλω να σας πω ότι οι διαφορές δεν είναι πρόβλημα από μόνες τους, αλλά είναι ένα πεδίο διαπραγμάτευσης και χρειάζεται να δούμε πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη, να δημιουργήσουμε κοινούς κανόνες στη σχέση, να συμφωνήσουμε για βασικά θέματα όπως είναι η επικοινωνία, η οικογένεια και η καθημερινότητα, να έχουμε μια πολιτισμική περιέργεια, δηλαδή αντί να συγκρίνουμε ποιο είναι το σωστό, να εξερευνήσουμε πώς το κάνετε αυτό εσείς στη δικιά σας κουλτούρα. Να διαχωρίσουμε το ζευγάρι από τα οικογενειακά συστήματα, σας παρακαλώ, βάλτε όρια χωρίς να αποκοπείτε από τις οικογένειές σας όμως, και να εστιάσετε σε κοινές αξίες και όχι στις ίδιες συνήθειες. Δηλαδή, οι αξίες όπως σεβασμός, ασφάλεια και φροντίδα είναι πιο σταθερές από τις πολιτισμικές πρακτικές που μας χωρίζουν. Έρχομαι σε πολύ λίγο να μιλήσουμε για τα κοινωνικά στερεότυπα στις σχέσεις όσον αφορά το φύλο και το ρόλο στις σχέσεις και για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το τι θα πει ο κόσμος. Μείνετε μαζί μου για να τα αναλύσουμε όλα αυτά αναλυτικά.

ότι αυτό είναι και το καλύτερο μήνυμα. Αν τον βρείτε, τον άνθρωπό σας, μην τον αφήνετε, παρόλα τα κοινωνικά στερεότυπα. Είμαστε εδώ στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, είμαστε λίγα λεπτάκια πριν το τέλος και μιλάμε για άλλα δύο τελευταία κοινωνικά στερεότυπα, φίλο και ρόλο στις σχέσεις και για το τι θα πει ο κόσμος. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά το στερεότυπο ότι ο άντρας είναι έτσι, η γυναίκα αλλιώς, πρέπει να κάνει αυτό. Προέρχεται φυσικά από κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους φίλου και αυτοί είναι πολιτισμικά διαμορφωμένα πρότυπα που καθορίζουν το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάθε φίλο μέσα στις σχέσεις, αλλά όχι. Αναφορικά με τις βιολογικές αναγκαιότητες. Οπότε η ψυχολογία, η σύγχρονη ψυχολογία, τι μας δείχνει, ότι αυτά τα στερεότυπα πειράζουν σημαντικά τις προσδοκίες μέσα στη σχέση μας και δημιουργούν μια συμφωνία μεταξύ των πραγματικών αναγκών και των κοινωνικά επιβλημένων ρόλων. Τι υπάρχει από πίσω? Υπάρχει ένας βασικός μηχανισμός που είναι η ανάγκη για προβλεψιμότητα, γιατί τα στερεότυπα φύλου λειτουργούν ως σενάρια συμπεριφοράς που μειώνουν την αβεβαιότητα. Ποιος παίρνει αποφάσεις, ποιος εκφράζει συναισθήματα, ποιος φροντίζει ποιον, όλα αυτά. Ένας άλλος μηχανισμός είναι η κοινωνική μάθηση. Δηλαδή, από την παιδική μας ηλικία, οι άνθρωποι εκτεθόμαστε σε πρότυπα που συνδέουν το φύλο με κοινωνικούς ρόλους. Δηλαδή, ο άντρας είναι σταθερός και λογικός, η γυναίκα είναι συναισθηματική και φροντιστική. Αυτά τα πρότυπα δεν αντανακλούν απαραίτητα την πραγματικότητα, αλλά επηρεάζουν όμως τις προσδοκίες μας. Και επιπλέον, τα στερεότυπα φύλου σχετίζονται με τη ρύθμιση εξουσίας στις σχέσεις, γιατί συχνά καθορίζουν το ποιος πρέπει εισαγωγικά να έχει τον έλεγχο, ποιος πρέπει εισαγωγικά να προσαρμόζεται. Κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπίες. Πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά? Αντί να σκεφτούμε ότι τι πρέπει να κάνει ένας άντρας ή μια γυναίκα, η πιο λειτουργική ερώτηση είναι τι χρειάζεται αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είμαι μαζί μέσα στη σχέση. Γιατί οι υγιείς σχέσεις βασίζονται σε ευέλικτους ρόλους και όχι σε σταθερά στερεότυπα. Οι άνθρωποι δεν λειτουργούμε καλύτερα επειδή ανήκουμε σε ένα φύλο, αλλά επειδή μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, τις ανάγκες μας και τα όρια μας με ασφάλεια. Παραδείγματα. Ο άντρας δεν πρέπει να δείχνει συναισθήματα. Πάμε να το αναδομήσουμε λίγο, να σκεφτούμε διαφορετικά. Η συναισθηματική έκφραση ενισχύει τη σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο, όχι την αδυναμία. Άλλο παράδειγμα. Η γυναίκα πρέπει να είναι πιο δοτική. Θέλω να σας πω ότι η φροντίδα είναι αμοιβαία και δεν είναι ρόλος φίλου. Και κάποιος πρέπει να έχει τον έλεγχο. Αυτό το ακούω επίσης πολύ συχνά. Θέλω να σας πω ότι οι υγιείς σχέσεις βασίζονται στη συνεργασία και όχι στην ιεραρχία. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό στην πράξη. Να αποδομήσουμε αυτούς τους ρόλους στην καθημερινότητα. Δηλαδή, το ποιος κάνει τι δεν πρέπει να βασίζεται στο φύλο μας, αλλά στις ανάγκες και στις δεξιότητές μας. Επίσης, χρειάζεται να ενισχύσουμε τη συναισθηματική μας έκφραση και για τα δύο φύλα, χωρίς κάποια κοινωνική αξιολόγηση, οφείλουμε να εκφραζόμαστε συναισθηματικά. Να λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας με συνεργασία. Δηλαδή, αντί για ποιος αποφασίζει, πάμε να δούμε το πώς αποφασίζουμε μαζί. Και φυσικά να αναγνωρίσουμε την ατομικότητά μας, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τα στερεότυπα του φύλου του. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε κοινές βάσεις σε πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε και στο πιο hot κομμάτι, νομίζω, της εκπομπής, το τι θα πει ο κόσμος, που είναι ένα μεταστερεότυπο. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά κοινωνικά στερεότυπα, γιατί δεν αφορά ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της σχέσης μας, αλλά την εξωτερική αξιολόγηση της σχέσης συνολικά. Οπότε, στην κοινωνική ψυχολογία, αυτό το τι θα πει ο κόσμος συνδέεται με την έννοια της κοινωνικής συμμόρφωσης, δηλαδή τις τάσεις των ανθρώπων να προσαρμόζουν τις επιλογές τους ώστε να είναι αποδεκτοί από το κοινωνικό περιβάλλον. Το τι θα πει ο κόσμος, δηλαδή, λειτουργεί ως εσωτερικευμένος κοινωνικός παρατηρητής που επηρεάζει αποφάσεις ακόμα και όταν δεν υπάρχει άμεση πίεση. Μόνο που το είπα, ζορίστηκα. Πάμε να δούμε τι υπάρχει από πίσω. Ένας βασικός μηχανισμός που είναι ο φόβος της κοινωνικής απόρριψης. Δηλαδή, από τη φύση μας οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα και η αποδοχή από την ομάδα έχει συνδεθεί και ιστορικά με ασφάλεια και επιβίωση. Έτσι, η γνώμη των άλλων ενεργοποιεί ισχυρά συναισθηματικά συστήματα. Το καταλαβαίνω αυτό. Ένας άλλος μηχανισμός είναι η θεωρία της αυτοπαρουσίασης. Δηλαδή,

0: Οι άνθρωποι δεν ζούμε μόνο τη σχέση, αλλά και το πώς φαίνεται η σχέση προς τα έξω. Οπότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει διπλή πραγματικότητα, την εσωτερική εμπειρία και την εξωτερική εικόνα. Τρίτος μηχανισμός είναι η εσωτερήκευση κοινωνικών κανόνων. Δηλαδή, πολλές φορές δεν χρειάζεται να υπάρχει μια εξωτερική πίεση, γιατί οι κανόνες είναι τόσο βαθιά ποτισμένοι που έχουν γίνει μια εσωτερική φωνή. Πώς μπορούμε όμως να σκεφτούμε διαφορετικά και να ζούμε καλύτερα? Η βασική μετατόπιση εδώ είναι από την εξωτερική αξιολόγηση να περάσουμε στην εσωτερική μας εμπειρία. Δηλαδή, αντί να σκεφτόμαστε το πώς φαίνεται η σχέση απ' έξω, η πιο λειτουργική ερώτηση που χρειάζεται να κάνουμε στον εαυτό μας είναι πώς βιώνω εγώ αυτή τη σχέση όταν δεν υπάρχει αυτός ο εξωτερικός θόρυβος. Η ψυχολογία μας δείχνει ότι η ικανοποίηση στη σχέση σχετίζεται πολύ περισσότερο με την εσωτερική συναισθηματική εμπειρία παρά με την κοινωνική αποδοχή. Εστιάστε στα σωστά. Λοιπόν, παραδείγματα να δούμε στις σκέψεις. Π.χ. αυτή η σχέση δεν θα εγκριθεί από τον κόσμο. Πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά ότι η σχέση αφορά εμένα και τον άνθρωπό μου και όχι την κοινωνική αξιολόγηση? Άλλο παράδειγμα. Αχ, τι θα πούνε οι άλλοι? Τι μπορούμε να σκεφτούμε? Οι άλλοι βλέπουν μια εικόνα, όχι την εμπειρία της σχέσης. Και επίσης, πρέπει να είναι κοινωνικά αποδεκτό. Θέλω να σας πω ότι η αποδοχή δεν είναι κριτήριο ευτυχίας στη λειτουργικότητα σχέσης, οπότε πάμε να μετατοπιστούμε στο τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά στην πράξη. Χρειάζεται να διαχωρίσουμε την εσωτερική και την εξωτερική πραγματικότητα, δηλαδή το τι νιώθω εγώ για τη σχέση μου και το τι πιστεύουν οι άλλοι για τη σχέση μου. Να ισχύσουμε το εσωτερικό μας κριτήριο της απόφασης, δηλαδή η ποιότητα της σχέσης αξιολογείται από την εμπειρία, όχι από τη γνώμη των άλλων. Να αναγνωρίσουμε επίσης την κοινωνική επιρροή χωρίς να υπακούσουμε σε την κοινωνική επιρροή. Δηλαδή το ότι ακούω τους άλλους δεν σημαίνει ότι τους ακολουθώ. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να την πάρω κι εγώ κατά γράμμα να την εφαρμόσω. Εγώ θα επιλέξω πώς θα ζήσω τη ζωή μου. Και φυσικά να καλλιεργήσουμε την ψυχική μας αυτονομία. Η ικανότητα δηλαδή να παίρνουμε αποφάσεις βάσει των δικών μας αξιών και όχι της εξωτερικής αποδοχής. Συνολικά, γενικά συνολικά, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα στερεότυπα που αναλύσαμε, θέλω να παρατηρήσετε κι εσείς, έτσι αν το παρατηρήσετε, αλλά οφείλω να το τονίσω ότι στην πραγματικότητα αυτά τα στερεότυπα δεν μιλούν για σχέσεις. Μιλούν για μία ασφάλεια, μιλούν για ένα φόβο, μιλούν για μία αποδοχή, μιλούν για το πώς θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι, και για το πώς προσπαθούμε να προβλέψουμε σε εισαγωγικά αν μια σχέση θα επιτρέπεται πριν καν δούμε ότι λειτουργεί. Ο εγκέφαλός μας αναζητάει κάποιους κανόνες. Θέλει απαντήσεις γρήγορες και καθαρές. Ταιριάζουμε ή όχι? Θα μου δημιουργήσει αυτό πρόβλημα ή όχι? Είναι σωστό ή λάθος? Θα το εγκρίνει ο κόσμος ή όχι? Όμως θέλω να σας πω ότι οι σχέσεις βάσει ψυχολογίας, επιστήμης, οι σχέσεις δεν λειτουργούν με τέτοιες απαντήσεις. Οι σχέσεις λειτουργούν μέσα σε μία λεπτομέρεια. Στον τρόπο που δύο άνθρωποι μιλούν όταν διαφωνούν, στον τρόπο που ακούν όταν πονάει ο άλλος, στον τρόπο που χτίζουν εμπιστοσύνη μέσα στο χρόνο, και εκεί τα κοινωνικά στερεότυπα χάνουν τη δύναμή τους. Γιατί στην πραγματική εμπειρία της σχέσης δεν έχει σημασία αν δύο άνθρωποι ταιριάζουν σε εισαγωγικά σύμφωνα με τα κοινωνικά φίλτρα. Έχει σημασία αν μπορούν αυτοί οι δύο άνθρωποι να δημιουργήσουν τον δικό τους χώρο ασφάλειας, κατανόησης και εξέλιξης. Και ίσως το πιο σημαντικό ερώτημα εδώ πέρα δεν είναι τι σχέση είναι αποδεκτή, τι είδους σχέση είναι αποδεκτή, αλλά το τι είδους σχέση, ποια σχέση είναι αληθινή για εμάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καμιά φορά ξεχνάμε την ουσία και παρασυρώμαστε από το περιβάλλον και ζητάμε την κοινωνική έγκριση, αλλά αυτό που καθορίζει την ποιότητα μιας σχέσης είναι πραγματικά η επικοινωνία, αν επικοινωνείτε με τον άλλον άνθρωπο, αν νιώθετε συναισθηματική ασφάλεια, αν μπορείτε να έχετε την ικανότητα να διαχειρίζεστε τις διαφορές σας και φυσικά να συνδέεστε αυθεντικά. Όλα τα άλλα δεν είναι τίποτα παρά κοινωνικά φίλτρα που δεν έχουν να σας εξασφαλίσουν σίγουρα την ευτυχία και την λειτουργικότητα και την ποιότητα στη σχέση σας. Αυτό ήταν για σήμερα. Μιλήσαμε για τα κοινωνικά στερεότυπα στις σχέσεις. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. θα ήθελα μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια, να εστιάζετε στην αυθεντικότητα, να πιστεύετε εσείς στις δικές σας συνδέσεις και όλα τα άλλα σίγουρα δεν είναι αυτά τα οποία θα σας δώσουν την ευτυχία. Μόνο η δικιά σας τοποθέτηση, η δικιά σας επιλογή και η δικιά σας δουλειά σε οποιαδήποτε σχέση και αν έχετε. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, να περνάτε τέλεια, να ακούτε μουσική για την θεραπευτική και να αγαπάτε καθαρά και δυνατά όποιον τραβάει η ψυχή σας. Καλή συνέχεια.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 931. Ρυθμός
0: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
0: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
0: ή στην άμμο.
1: Παραλία
0: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
0: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
0: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλη Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
10: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαιναν τα τέσσερα θύματα. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκολώντας φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημα από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγο αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους τέσσερις δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από γήπεδο στο Ρέντι. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες τα Πετράλωνα, ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοθηναίων σε έκτακτη συνεδρίαση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσίνη, ως φοιτητής μετείχε στον αντιδιδακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1981. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Τζούνος.

Εδώ είμαστε, καλό σας απόγευμα, 5 και 10 η ώρα, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με μια ζεστή μέρα, πολύ, ίσως η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας από ό,τι μας λέει και η Χριστίνα Σούζη, είναι η σημερινή. Λοιπόν, και με, βέβαια όταν έχουμε ζέστη και όταν έχουμε και αυτό τον καιρό, εδώ στη χώρα μας έχουμε φωτιές και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ήδη φωτιά σε εξέλιξη εκεί στο Καλαπόδι στην Θειότητα. Έχει εκδοθεί και 112, έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά με τον Γιώργο Κεραμιτσόγλου. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας κύριε Γιώργο, πώς είστε? Τέλεια. Φύγαν τα Marvelous, γύρισαμε στο ελληνικό τώρα από ό,τι βλέπω. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-4800-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, με συγχωρείτε, κατανοώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με την κίνηση, ειδικά στον Κηφισό. Εδώ είμαστε να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Στο μικρόφωνο του Sky έως τις 6 παρά 10 ο Γιάννης Τζούνος, ο αδερφός μου, ξεκίνησε την ξεκούραση. Τι, τα μπάνια? Πώς, δεν θα κολυμπήσει ο άνθρωπος, κάτι 40 βαθμούς έχει. Δηλαδή, άμα δεν πας για μπάνιο να ξεκουραστείς. Εντάξει, δεν είπαμε να κάνεις κανένα 2-3 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Α, εκεί να πλατσουρίζεις και τα λοιπά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ξεκουράζεσαι.

Λοιπόν, όσοι κινείστε στους δρόμους αντιμετωπίζετε προβλήματα, κυρίως στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πιο μεγάλο το πρόβλημα είναι στην άνοδο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η αλήθεια είναι ότι και πριν καμιά ώρα που κατέβηκα εγώ τον Κηφισό, η κάθοδος είχε κίνηση, αλλά κινούταν, παιδί μου, λίγο, ενώ η άνοδος σε αρκετά σημεία ήταν ακίνητη, όπως είναι τώρα και εδώ χαμηλά, λίγο μετά το Ρέντι. Και στο ύψος του Περιστερίου, από ό,τι βλέπω, και στα ΚΤΕΛ υπάρχει κίνηση εκεί, και πολλή κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, γνωστή στους δρόμους, και στην άνοδο εκεί της Συγκρού και στην Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας υπάρχει κίνηση. Και παρατηρώ ότι υπάρχει κίνηση μετά από πάρα πολύ καιρό. Βλέπω έτσι εδώ κόκκινο αυτόν τον υπερσύγχρονο χάρτη, εκεί και στον Πειραιά και προς τον Πειραιά. Δεν ξέρω, έχει εικόνα, Γιώργο, εκεί έξω αν είναι ακίνητα τα αυτοκίνητα πηγαίνοντας προς Πειραιά? Γιατί εγώ όχι, βλέπω κινούνται. Αλλά βλέπω και στο κέντρο του Πειραιά ότι έχει κίνηση, όπως και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, και αρχίζει και φορτώνει πολύ επικίνδυνα και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, οποιοδήποτε άλλο θέμα έχετε με την κίνηση, εδώ είμαστε, 210-48-00-170 έως 174.

0: Προερχόμαστε από μια τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, στη φωτιά στο Ωραίο Καστρό, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί 112, δεν προλάβαν, και θρηνούμε δύο ανθρώπους από αυτήν την φωτιά. Είναι σε εξέλιξη τώρα μια φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ κοντά μας, για να δούμε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε σύνδεση και από κάποιους από τους δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες που βρίσκονται εκεί στο σημείο. Γιώργο, μαθαίνω ότι έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και ότι είναι μια πολύ μεγάλη φωτιά.
1: Ναι, και αυτό γιατί, διότι έχουμε πυκνή βλάστηση και με δασικό τμήμα, αλλά έχουμε και αγροτεμάχη, δηλαδή αγροτοδασικό σημείο εκεί στο Καλοπόδι της Φθιώτιδας. Mm-hmm. Την βλέπετε, είναι ακριβώς πάνω στο δρόμο, καθώς φεύγουμε από Αταλάντη και πάμε για τη Θωρέα. Πάνω, ναι, στο δρόμο αυτόν.
0: Πάνω στην Εθνική. Όχι,
1: δεν είναι δρόμο, πάνω στην Εθνική.
0: Στον δρόμο που συνδέει την Αταλάντη και τη Θωρέα, στον Επαρχιακό.
1: Έτσι, στον επαρχιακό. Τη βλέπετε, ναι, αυτή η φωτιά, και γι' αυτό και όλα τα χωριά αυτά, mm-hmm, είναι κατά μήκος αυτού του δρόμου.
0: Ναι.
1: Και το Καλοπόδι και η Σφάκα και το Κατάλημα. Λοιπόν, πρώτον, έχει βγει το πρώτο μήνυμα 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το χωριό Σφάκα να πάνε προς Ελάτια, που είχε βγει νωρίτερα. Ναι. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, και οι κάτοικοι από το Κατάλημα να μετακινηθούν προς Ελάτια. Εκεί ο Δήμος Λοκρών.
0: Δεύτερο 112 είναι αυτό.
1: Δεύτερο 112, ναι. Ο Δήμος Λοκρών έχει στείλει ήδη πούλμαν και λεωφορεία, ούτως ώστε να φύγουν οι κάτοικοι από τους δύο οικισμούς.
0: Ναι.
1: Επίσης, μαθαίνω από την τοπική ομάδα δασοπροστασίας στην Ελάτια, που συμμετέχει πάνω στην πυρκαγιά, mm-hmm, γιατί έχουμε πολλές εθελοντικές δυνάμεις εκεί, ότι η φωτιά είναι πλησίων των πρώτων σπιτιών στο χωριό Σφάκα. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, mm-hmm, είναι πάρα πολλές. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή 135 πυροσβέστες,
0: ναι,
1: 4 πεζοπόρα, 32 οχήματα και έχουμε 19 αεροσκάφη, αεροπλάνα και 6 ελικόπτερα. Δηλαδή περίπου το 1 τρίτο της δύναμης.
0: Της δύναμης πυροσβεστικής.
1: Της εναόριας δασοπυρόσβεσης είναι εκεί στη φωτιά.
0: Ναι. Οι καιρικές συνθήκες εκεί, ξέρουμε, Γιώργο, λοιπόν, αν έχει ανέμους.
1: Έχει ανέμους, είναι κατηγορία 3 εκεί η περιοχή.
0: Α, είναι 3.
1: Και σήμερα. Mm. Έχουμε λοιπόν ισχυρούς ανέμους και με τον συνδυασμό της ξηρασίας έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Χρειάζεται προσοχή. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν πάει μάλιστα και, mm-hmm, μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για να μπορέσουν να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες εκεί γύρω από τους οικισμούς, mm-hmm, για να μην έχουμε προβλήματα με τα σπίτια. Υπάρχει ο συντονισμός, υπάρχει και το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί στην περιοχή, όπου επιβλέπει και συντονίζει όλες τις δυνάμεις και από την ξηρά και από τον αέρα και το πώς μπορούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την, ναι, πυρκαγιά.
0: Τώρα
1: το
0: η μέτωπο Σοφία είναι θα πάρει μεγάλο. Γιατί μας ακούει και η Χριστίνα Σούζη, θα τη βγάλουμε τώρα να μας πει για τους ανέμους, η Χριστίνα η Σούζη, στην περιοχή. Γιατί ξέρουμε πάντα, Γιώργο, ότι όταν έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά, η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι μικροκλίμα, δηλαδή, ναι, του στροβιλισμού. Οπότε αλλάζουν οι συνθήκες. Μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι έχει. Δεν έχει ανέμους, αλλά είναι, ναι, θα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο στο μέτωπο.
1: Σε να πάρα κρατήσουμε για αυτό παράδειγμα, που είπες, για παράδειγμα, σε πολλές πυρκαγιές, ναι, εκεί που νομίζω ότι είναι άπνοια, όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, δημιουργούνται άνεμοι.
0: Άνεμοι και στροβιλισμοί.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, άρα μιλάμε για 2-112 αυτή τη στιγμή.
1: 2-112
0: έως προσπάθεια
1: τώρα.
0: Προσπάθεια να ανακοπεί η πυρκαγιά στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδας. Γιατί ακούγοντας και τον περιφερειάρχη νωρίτερα, είπε ότι δεν ξέρουμε πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ή να γυρίσει η πυρκαγιά.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει πλούσια βλάστηση και με δάση και με αγροτικές καλλιέργειες, mm-hmm, και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το αρχικό μήνυμα ήταν και προς το χωριό Ζέλη, που το οποίο είναι πολύ πιο βόρεια από την εστία της πυρκαγιάς.
0: Α, μάλιστα. Για βάλε μια,
1: και έτσι, λοιπόν,
0: μια
1: γίνεται
0: παρασημασή.
1: Αυτή.
0: Να ακούσουμε, ναι, τη πάμε. Χριστίνα Σούζη για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Έλα, Χριστίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να πω το εξής, ότι οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Δηλαδή, νωρίτερα την ώρα που έφυγε η φωτιά,
0: ναι,
2: είχε βορειοανατολικούς 3, ρηπές 5. Όμως, εκεί που έφυγε η φωτιά, πήγε προς τα νότια και είχε μια στενοπόρε, παιδί μου, μια χαράδρα.
0: Ναι.
2: Μπήκε η φωτιά εκεί, ενισχύθηκε ο άνεμος, έκανε αμέσως θερμικό, τον ενίσχυσε η φωτιά, δηλαδή αυτή κατεαυτή, και η χαράδρα, και γι' αυτό ξέφυγε του σκοτωμού. Πώς να σου πω.
0: Με ταχύτητα, ναι, και ανέβηκε.
2: Επειδή ανέβηκε η ταχύτητα του ανέμου λόγω αυτής της χαράδρας που ήταν στον δρόμο της φωτιάς, οπότε ξέφυγε και είναι, έπαθε αυτό. Τώρα έχουν γυρίσει βορειοδυτικοί άνεμοι, αλλά δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ.
0: Αυτό όχι είναι θετικό, τύχει, Χριστίνα, γιατί μπορούν, ναι, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα καταρχήν, που είναι βασικά στην κατάσταση.
2: Ναι, απλά όπου συναντάει, επειδή είναι και βουναλάκια, βουνό, δεν ξέρω εγώ πώς είναι ακριβώς από ό,τι είδα στο χάρτη, γιατί δεν ξέρω και καλά την περιοχή, όπου βρει χαράδρα ή κάτι παρόμοιο, ενισχύει τον άνεμο. Αυτό είναι και ξεφεύγει. Γι' αυτό λέγανε προηγουμένως όσοι βγάλαμε ότι είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Ήταν λόγω αυτό.
0: Η γενική της ίδιας του μικροκλίματος της πυρκαγιάς, δηλαδή.
2: Μπράβο. Ναι. Εκεί.
0: Ούτε, ούτε πρόβλεψη για αργότερα ή τις επόμενες ώρες για ανέμους έχουμε ενίσχυση. Όχι.
2: Όχι, όχι. Και σου λέω γύρισαν και βορειοδυτικοί. Είναι, ενώ ήταν βορειοανατολικοί, έχουν γυρίσει τώρα βορειοδυτικοί. Η έντασή τους δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ. Όμως πάλι αν συναντήσουν κάποιο χαράδρα,
0: χαράδρα,
2: κάτι,
0: ναι,
2: το έδαφος, ρε παιδί μου, να είναι κατά σε τέτοια, να σχηματίζει χαράδρες ή κάτι άλλο, μπορεί να ενισχυθεί πάλι ο άνεμος.
0: Μάλιστα.
2: Και να ξεφύγει και από τη διεύθυνση, δηλαδή. Η γενική συνοπτική κατάσταση των ανέμων, ναι, δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ αυτή τη στιγμή και ούτε πρόκειται να είναι μέχρι αργά το
0: μέχρι
2: βράδυ.
0: Χριστίνα, πριν σε καλησπερίσουμε, υπάρχει κάπου κίνδυνο σε κάποια περιοχή, δηλαδή λόγω ανέμων ή λόγω υψηλής θερμοκρασίας
2: για αυτά τα 24 ώρα? Ένα λεπτό. Σήμερα ανέμους δεν έχουμε. Στα υπηρετικά τουλάχιστον. Μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο έχει ένα εξαράκι που δεν ήταν νησιά, δηλαδή. Οι υψηλές θερμοκρασίες στα υπηρετικά έχουμε. Δεν είναι σαν τη χθεσινή ημέρα που ήταν η πιο ζεστή. Είναι κατά ένα βαθμό λιγότερο. Όχι ότι δεν έχει ζέστη. Έχει ζέστη. Αλλήμον.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Επομένως, Γιώργο, οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε επιτρέπουν τα εναέρια μέσα να
1: πετάξουν και να κάνουν ρήψη νερού. Όμως
0: λοιπόν,
1: το ανάγλυφο.
0: Περίμενε τώρα, γιατί θα το ψάξεις κι εσύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Χατζής μας λέει: έχουμε φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα.
1: Να το δούμε.
0: Να το τσεκάρουμε,
1: ναι, βεβαίως,
0: αυτό.
1: Ωραία.
0: Και ο φίλος μας ο Δημήτρης, έτρος Δημήτρης, μας λέει ότι 5 και 20 τώρα στη Βιωτία, περιοχή σχηματαρίου, έχει 5 συμποφόρ με ρηπές. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση εκεί, και αν οποιοδήποτε άλλος βρίσκεται εκεί στα σημεία ή στα χωριά που περιγράφει ο Γιώργος και στο δρόμο, από την Αταλάντη προς την Τιθωρέα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ είμαστε 210-48-0-170-174. Έλα, Γιώργο.
1: Έχει και δύσκολο ανάγλυφο εκεί η περιοχή, με πάρα πολλές χαράδρες, γιατί είναι και δύσβατα σημεία και γι' αυτό δεν μπορούν να επιχειρήσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τόσα πολλά μέσα από αέρα που κάνουν ρήψη νερού. Δηλαδή 22 εναέρια είναι υπερβολικά, αλλά βλέπετε ότι τα μέτωπα ανοίγουν συνεχώς αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Φθιώτιδα και προσπαθούν οι επίγειες και οι εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Να δούμε λοιπόν. Τσεκάρεις την πληροφορία για Μέθανα και στα Μέθανα που μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Έτσι πρέπει να το τσεκάρουμε. Πρέπει να είναι κάτι επίσημο και επανερχόμαστε, Γιώργο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ένα τέταρτο μου λέει ο φίλος μου Μανώλης, Αττική οδό προς αεροδρόμιο μπαίνοντας από μεταμόρφωση. Α, μάλιστα. Και βλέπει ότι υπάρχει και κίνηση στην έξοδο προς Λαμία. Καλά, αυτό το σημείο της εξόδου προς Λαμία ούτως ή άλλως έχει κίνηση. Είπαμε, υπάρχει θέμα σήμερα με την κίνηση, ειδικά στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Στο ύψος της μεταμόρφωσης έχει κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Μόλις έχουμε σύνδεση με την περιοχή, η νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είχαμε το πρωί, σε αυτήν την επίθεση με γκαζάκια, στην εμπριστική επίθεση κατά τριών σπιτιών, τριών πολιτευτών της στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα είχαμε και σοβαρά τραυματίες. Το πρωί στην τηλεοπτική μας εκπομπή φιλοξενήσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε θα τους βρούμε και θα τους συλλάβουμε και θα τους πιάσουμε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη στην Θεσσαλονίκη και πήγε στο Ιπποκράτειο να επισκεφθεί τους τραυματίες. Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε χαρακτηρίσει εδώ στο Sky τις επιθέσεις αυτές δολοφονικές.
1: Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Πει αυτοί, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η φυλακή. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα πριν από λίγο και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Ιπποκράτειο.
2: Θεώρησε η υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις συλλήψεις και από εκεί και πέρα το δρόμο της δικαιοσύνης, διότι μιλάμε για αμιγώς αστικό ιστό. Έτσι, και μιλάμε για κάποιες περιοχές, όπως μας έλεγαν και οι άνθρωποι μας από την Θεσσαλονίκη, οι συνάδελφοι ρεπόρτερ, ότι είναι οι πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό, σκας, ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον χρέος.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
9: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
14: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
16: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
17: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
18: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
19: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
20: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
21: Nova 931.
22: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Βλέποντας σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένη στο Sky 100,3. Η φωτιά στη Φθιώτιδα παραμένει να είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχουν ενεργοποιηθεί δύο φορές το 112 για απομάκρυνση από συγκεκριμένους οικισμούς. Στα Μέθανα, που μας είπαν οι φίλοι μας εδώ, οι ακροατές, ισχύει το γεγονός ότι υπάρχει φωτιά, όμως είναι μικρή και οδεύει προς κατάσβεση. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, ένας φίλος ξέχασε σε ταξί στο πίσω κάθισμα ένα γυναικείο πορτοφόλι χρώματος μαύρου. Η διαδρομή ήταν από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Βούλα. Αν ο φίλος οδηγός ταξί ακούει, ας επικοινωνήσει με το 210-48-00-170-174 για να βρουν οι άνθρωποι εκεί το πορτοφόλι που ξέχασαν στο ταξιμάρι. Παιδάκι μου, τώρα πορτοφόλι, πώς το ξεχνάς? Θα μου πεις, εντάξει, δεν ξέρεις, ο καθένας τι κουβαλάει στο κεφάλι του. Έλα, Γιάννη.
1: Είναι γυναικείο το πορτοφόλι.
0: Ναι,
1: είναι γυναικείο. Οπότε έχει πρόβλημα ο φίλος.
0: Ναι. Προφανέστατα, προφανέστατα. Έχεις δίκιο, βέβαια. Λέω και πάλι πορτοφόλι. Πορτοφόλι αυτές τις εποχές. Εδώ ένα κοσάρικο που έχουμε στην τσέπη μας και κοιτάνε τσέπη μας 12 φορές τη μέρα, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης, τον ακούσατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα. Κύριε Γιάννη, μήνας που δεν μπαίνει καλά, διότι μπαίνει με αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις και την αναζήτηση από την πλευρά της αστυνομίας. Τι?
1: Ποιον? Των δραστών. Κοίταξε, τώρα αυτό που έχουν ως εκτίμηση οι αστυνομικοί, εντάξει, το προφανές είναι ότι είναι προσανατολίζονται σε κάποιες ομάδες αναρχικών αντιεξουσιαστών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτούς αποδίδεται το μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων. Εκεί που, εν πάση περιπτώσει, έχουν λίγο περισσότερο στοχεύσει, γιατί και στην Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι και λίγο πιο οριοθετημένα τα πάντα. Άρα θέλω να πω και οι ομάδες των σκληροπυρηνικών αναρχικών είναι συγκεκριμένες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα μέλη των συγκεκριμένων ομάδων αυτών είναι και αυτά προφανώς συγκεκριμένα. Εκεί στοχεύουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής.
0: Ναι.
1: Και νωρίτερα που κάναμε κάποιες επικοινωνίες και με αξιωματούχους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας πυρήνας που παλαιότερα είχε ως σημείο αναφοράς την κατάληψη στο βιολογικό, όπως την ξέραμε τότε, στο Πανεπιστήμιο, ένας κατηλημένος χώρος, τον οποίο επανακατέλαβε στην πορεία, μάλλον τον εκένωσε η αστυνομία και πλέον, αν θυμάσαι, είχε γίνει και μια βιβλιοθήκη, μας είχε απασχολήσει δισιογραφικά. Εκεί υπήρχε ένας πυρήνας που είχε, εν πάση περιπτώσει, ως σημείο αναφοράς στην συγκεκριμένη κατάληψη, όπως και ένα κατηλημένο κτίριο στο κέντρο της πόλης, και αυτό ήταν μια κατάληψη αναρχικών που δεν υφίσταται πια, όμως με αναφορές σε αυτές τις δύο καταλήψεις προσδιορίζουν μια δεξαμενή ανθρώπων, τους οποίους υποψιάζονται ως είτε τους φυσικούς αυτούργους είτε τους ηθικούς αυτούργους, αυτούς που ενδεχομένως, ας πούμε, έδωσαν μια κατευθυντήρια οδηγία σε νεότερους, σε νεότερα μέλη, ας πούμε, στελέχη αυτού του χώρου να δράσουν. Τώρα αυτό από μόνο του, το να τοποθετήσουν ένα γκαζάκι με ένα μικρό μπουκάλι βενζίνη στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, το έχουμε δει αρκετές φορές.
0: Ναι, αλλά εδώ ήταν τρεις περιπτώσεις.
1: Ήταν διαδοχικές περιπτώσεις.
0: 17 λεπτών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Και προφανώς η εικασία είναι ότι είναι μια ομάδα που βγήκε, η ίδια ομάδα δραστών που βγήκε, μάλιστα η πρώτη πολυκατοικία από τη δεύτερη απέχουν, ας πούμε, ένα-δύο δρόμους είναι η απόσταση που τα χωρίζει. Άρα θεωρητικά υπάρχει μια ομάδα που βγήκε, είχε εντοπίσει τα σημεία στα οποία θα τοποθετήσει τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Το έκανε. Στις δύο περιπτώσεις είναι ίσονος σημασίας οι υλικές ζημιές. Στην τρίτη όμως το έβαλαν στο αυτοκίνητο.
0: Πήρε φωτιά δύο αυτοκίνητα.
1: Πήρε φωτιά
0: και ήταν
1: χαμηλοτάβανη η πιλωτή. Οπότε εκεί αυτό βοήθησε στο να φουντώσει, να το πούμε λαϊκά, η φωτιά, και εκεί υπήρξε μια ηλικιωμένη γυναίκα από τον Πέμπτο που είχε και κινητικά προβλήματα. Mm-hmm. Με δυσκολία και καθυστέρηση βγήκε στην πιλωτή προκειμένου να φύγει και υπέστη σοβαρότατα εγκάβματα.
0: Για να σε καλησπερίσουμε, Γιάννη, το περιστατικό φαντάζομαι ότι κρίνεται ως σοβαρό.
1: Ασφαλώς, και με αυτό.
0: Έχει αναλάβει η τρομοκρατική, πρέπει να πούμε, σωστά.
1: Ναι, συνήθως, για να το εξηγήσουμε λίγο, συνήθως αυτού του επίπεδου τις ενέργειες τις ερευνά η κρατική ασφάλεια. Ακριβώς όμως εδώ, επειδή θέλησε και η ηγεσία της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να επικοινωνήσει ότι το αντιμετωπίζει ως σοβαρό περιστατικό, ανέθεσε την έρευνα στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να έχει και μερικά πιο σύγχρονα εργαλεία στα χέρια της και να, εν πάση περιπτώσει, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Καλησπέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Γιάννη Σουλιώτης, και τις επόμενες ώρες φαντάζομαι θα έχει περισσότερα στοιχεία. Άλλωστε, ακούσατε και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Προστασίας του πολίτη να λένε ότι θα βρεθούν και θα συλληφθούν. Βέβαια, θα μου πει κάποιος και τι, θα λέγαν κάτι άλλο. Όχι, προφανώς δεν θα λέγαν και κάτι άλλο, αλλά εδώ μιλάμε για μια επίθεση. Ακούσατε για το Γιάννη, σχεδιασμένη, γιατί είναι τρία διαφορετικά σημεία κοντά σε διάστημα 17 λεπτών. Και υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, είναι σε αμυγός οικιστικό ιστό και τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα. Ο Κώστας λέει και χθες έστειλα μήνυμα. Λέει λέγοντάς σας ότι και πέρσι και πρόπερσι και φέτος το ίδιο πράγμα. Προετοιμασία μηδέν και παρεξηγήθηκα λέγοντάς μου κλιματική αλλαγή. Δεν πιστεύω κάθε χρόνο τέτοια περίοδο να φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή. Ενώ τονίζονται τα μέρη και τα μποφόρ. Όχι, δεν το συζητώ αυτό. Κώστα, κοίταξε να δεις. Την κλιματική αλλαγή υπάρχει, προφανώς και υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τώρα, για αυτό που λες προετοιμασία μηδέν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργείται μια νοοτροπία, θα πω τώρα εγώ κάτι, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει αρχίσει να καλλιεργείται μια νοοτροπία για την κίνησή μας μέσα στα δάση και μέσα στις περιοχές Natura κτλ. Που θυμάσαι και έγονταν επί μέρες. Προετοιμασία και οδηγίες και συσκέψεις γίνονται. Το θέμα είναι κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα εφαρμόζονται και σε αρκετές περιπτώσεις, και εδώ μιλούν τα νούμερα, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, εδώ μιλούν τα νούμερα. Όταν ξεκινούν 800 τόσες πυρκαγιές το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο αν δεν κάνω λάθος, και από αυτές ξεφεύγουν 1, 2, 5, 7, σημαίνει ότι μία πρόοδος γίνεται στη χώρα μας. Δεν πρόκειται να τελειώσουν οι πυρκαγιές. Προφανώς και η προετοιμασία είναι το α, να μην σου πω και το ω. Αλλά τώρα για παράδειγμα εκεί στο Καλοπόδι στην Φθιώτιδα θα δούμε τι προετοιμασία είχε γίνει και πόσο έτοιμη ήταν η Δήμη και πόσο έτοιμες ήταν οι περιφέρειες κτλ. Αλλά με το που ξεκίνησε η φωτιά μας είπε και ο Γιώργος ότι είναι σχεδόν το 1/3 των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι στην περιοχή. Θέλω να πω ότι η εμπειρία και τα μέσα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, όπως είναι για παράδειγμα τα drones ή τα ηλεκτρονικά ή οι αισθητήρες οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί, γίνεται μια καλύτερη δουλειά και γίνεται μια στον τομέα που λες και εσύ, δηλαδή στην προετοιμασία. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο. Γεια σου Σταύρο, εσύ τα ξέρεις όλα. Παιδιά, ορισμένα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι δεν μπορώ να το πω στον αέρα, βέβαια, Σταύρο, με αυτό. Η Ιωάννα λέει: καλησπέρα. Είμαι μονογονεϊκές με δύο παιδιά 8 και 10 ετών και κάνουν δική τους δήλωση, οπότε δεν τα δηλώνω σε εξαρτώμενα μέλη. Το συνολικό του εισόδημα είναι 26.000 ευρώ και δεν πήρα το επίδομα. Δεν θα έπρεπε να εξετάσουν και αυτές τις περιπτώσεις? Ενδεχομένως, ναι, Ιωάννα μου, όμως από χθες, νομίζω σήμερα το πρωί, υπάρχει ανακοίνωση από την ΑΔΕ, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν όντως το επίδομα των 150 ευρώ. Και αναφέρει μία σειρά λόγων. Αυτό που λες για τα εξαρτώμενα μέλη, πολλές φορές τα στοιχεία των παιδιών δεν ταιριάζουν με αυτά τα οποία υπάρχουν στην υπηρεσία. Πολλές φορές υπάρχει κάποιο λάθος στο IBAN, πολλές φορές δεν έχει δηλωθεί IBAN ή δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1 τα στοιχεία τα οποία πρέπει. Αυτά είναι τέσσερα πράγματα που σας είπα εγώ τώρα, νομίζω είναι έξι όλα μαζί, τα οποία έχει βγει ανακοίνωση από την ΑΔΕ. Εάν εμπίπτει κάποιος σε αυτές τις κατηγορίες, τα λάθη αυτά διορθώνονται και ούτως ή άλλως η ανακοίνωση καταλήγει ότι θα υπάρξει και επανεξέταση. Πάντως, ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση και άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν αυτά τα 150 ευρώ δεν τα είδαν, ναι, ισχύει, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις, τουλάχιστον από ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία, έχει να κάνει με κάποιες λάθος διατυπώσεις οι οποίες πετούν τον κόσμο έξω από την πλατφόρμα. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε να σε διαφημίσει να επιστρέψουμε.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αλλαγή δεδομένων στη φωτιά στα Μέθανα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι ενώ φαίνονταν να είναι μικρή, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
13: Ναι, είναι λοιπόν εκεί στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στα Μέθανα, είναι βόρεια του νησιού, συνεχώς ενισχύονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως περνάμε δηλαδή από την πόλη των Μεθάνων, συνεχίζουμε βόρεια, περνάμε Αγίους Θεοδόρους, περνάμε το χωριό Κυψέλη και λίγο πριν την Κουνουπίτσα είναι εκεί ο οικισμός, ο παραθαλάσσιος οικισμός του Αγίου Γεωργίου. Εκεί τώρα επιχειρούν οι επίγειες και νεαρείς δυνάμεις. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής από την Τριζίνα είναι τώρα στην πυρκαγιά στα Μέθανα. Χρειάζεται προσοχή γιατί είναι εκεί.
0: Είναι κοντά σε οικισμό, Γιώργο?
13: Δεν είναι κοντά σε οικισμό. Βέβαια έχει βγει μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα η κάτοικη του Αγίου Γεωργίου. Γιατί είναι κυρίως τουριστική περιοχή. Δηλαδή είναι ένα γραφικό λιμανάκι με πάρα πολλούς τουρίστες και εκεί και ντόπιους κατοίκους εκεί της περιοχής.
0: Μάλιστα.
13: Ένα είναι αυτό, αλλά παραμένει.
0: Στη φωτιά στη φθιότητα.
13: Παραμένει με πολλά μέτωπα η φωτιά στη φθιότιδα.
0: Άρα είναι σε πλήρη εξέλιξη εκεί.
13: Και μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι βλέπετε τους καπνούς πάνω στον ουρανό από τη Λαμία, από τη Χάλκη, από την Εύβοια.
0: Ναι, μας
13: δηλαδή από
0: φίλοι
13: πάρα
0: εδώ,
13: πολλές περιοχές. Mm-hmm. Και αυτό γιατί, διότι η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι δύσκολη, είναι σε δύσβατα σημεία. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι εκεί από την περιοχή Καλοπόδη Φθιώτιδας και έχουμε τις δύο εκενώσεις εκεί στο χωριό Σφάκα και επίσης στο χωριό Κατάλημα. Οι κάτοικοι λοιπόν αυτών των δύο οικισμών να μετακινηθούν προς την Ελάτια εκεί της Φθιώτιδας για να μπορέσουν να σώσουν πρώτα τον εαυτό τους και βέβαια οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τα εναέρια προσπαθούν να σώσουν και τα σπίτια εκεί των κατοίκων. Γιατί από ό,τι μαθαίνω και από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και από εθελοντές, είναι κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού Σφάκα. Και γι' αυτό λοιπόν έχουν επικεντρωθεί τόσες πολλές δυνάμεις σε αυτή την πυρκαγιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Περισσότερες πληροφορίες από τον Γιώργο Κεραμετζόγλου και αμέσως μετά και το δελτίο ειδήσεων. Άρα, δύο πυρκαγιές είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Αυτή στην Ευθειότιδα και η άλλη στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα. Και η φίλη μας η Μαρία μας λέει. Είναι η τέταρτη που μας λένε ότι υπάρχει φωτιά εκεί. Ναι, όντως υπάρχει φωτιά στα Μέθανα και έχουν σηκωθεί και εκεί ένα αέρια μέσα και αρκετές δυνάμεις. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φαλακρό Τουρκοβούνι. Να σε καλά, φίλε μου. GBU57, έλα, πού ήσουν. Διάβασε, λέει, την είδηση ότι ο Λευκός Οίκος ίδρυσε μια νέα συμβουλευτική επιτροπή για τα UFO. Με επικεφαλής τον Αβί Λέμπ, γνωστό αστρονόμο του Χάρβαρντ, υποστηρικτή των εξωγήινων και των UFO, στη συγκεκριμένη επιτροπή λαμβάνουν πολλοί ουφολόγοι. Λέει, η επιτροπή έχει στόχο να ερευνήσει την απειλή εθνικής ασφάλειας για τα UFO. Ρε CGBU57, εδώ τώρα δηλαδή ήμαρτον. Ναι. Ναι, εντάξει, την έφτιαξε ο Λευκός Οίκος στη συμβουλευτική επιτροπή. Όχι, δεν το διάβασα, ούτε ποιοι την απαρτίζουν, αλλά έχω τοποθετηθεί σε αυτό το πράγμα. Νομίζω έχουν τοποθετηθεί κι άλλοι που συμφωνούν μαζί μου. Καλές είναι οι επιτροπές, καλή είναι η εξωγήινη, καλή είναι η εθνική ασφάλεια. Δείξτε μας έναν. Δείξτε μας. Λοιπόν, πώς αλλιώς να γίνει. Αχ, λοιπόν. Καλό μήνα και στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ατέριαστη. Καλό μήνα. Επίσημα καλεσμένη στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου για το πανηγύρι. Πάρτι με χορό, κέφι, αρκαδική φιλοξενία. Α, και γουρνοπούλ. Επίσημα καλεσμένη στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου για το πανηγύρι. Πάρτι με χορό, κέφι, αρκαδική φιλοξενία. Α, και γουρνοπούλ.

0: Πολύ και τον Κυριάκο για την... Α, καλησπέρα στο Γεράσιμο από τη Μάλτα, να είσαι καλά Γεράσιμε και εσύ. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα εμείς. Ακολουθεί Άρης Γαλανόπουλος, διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Τα υπόλοιπα παιδιά αύριο, προσοχή σε εσάς που κινείστε στους δρόμους, υπάρχει κίνηση και θα το ακούσετε και στο δελτίο. Δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη, μία είναι στα Μέθανα και η άλλη πολύ μεγάλη πυρκαγιά είναι στην Φθιότητα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας. Την εβδομάδα μας πέρασε, φίλοι μας, είχαμε τον εθνικό μας αγώνα στο WRC, το Eco Rally Ακρόπολης, όπου γράφει ξεχωριστή ιστορία αφού ξεκίνησε το 1952 ως Rally Έλπα και μετά ονομάστηκε Rally Ακρόπολης. Νικητής στο φετινό Rally Ακρόπολης ήταν ο Σεμπάστιαν Οζέ, πήρε μια δύσκολη νίκη, την 65η στην καριέρα του και τη δεύτερη στο Rally Ακρόπολης. Καλεσμένοι μας στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε και πάλι είναι ο συνάδελφος Πάνος Ιτανίδης από το site caranmotor.gr και φυσικά θα μας ταξιδέψει στο Rally Ακρόπολης με περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και στη Φόρμουλα 1 όπου είναι ο μοναδικός που έχει μεγάλη κινητικότητα και ενημέρωση και σε ρεπορτάζ. Πάνος Ιτανίδη, καλώς απόγευμα.
9: Καλό απόγευμα και από μένα. Πράγματι ήταν ένα αγωνιστικό τριήμερο στο οποίο είχε απ' όλα και είχαμε και πίστα και είχαμε και χώμα. Όσοι τυχεροί βρέθηκαν στα ελληνικά βουνά απόλαυσαν ένα από τα πιο απαιτητικά και ένα από τα πιο σκληρά Eco Rally Ακρόπολης με 17 ειδικές διαδρομές οι οποίες απλώνονταν τη στερεά Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο με αρκετές καινοτομίες και ιδιαιτερότητες, νέες ειδικές όπως οι κολλήνες και το Μέναλο αλλά και η υπερειδική την οποία είχαμε στο Ελληνικό Sports Park. Και ξεχωριστό θα έλεγα στοιχείο το γεγονός ότι μετά από αυτή την υπερειδική τα πληρώματα για να πάνε να αφαιθούν ελεύθερα στα ελληνικά βουνά και να μονομαχήσουν εκεί. Πήγανε διαθαλάσσεις με καράβι από την Κόρινθο στην Ιταία. Όλα αυτά τα στιγμή

0: αρχή έδωσα ένα ξεχωριστό χρώμα στο Eco Rally Ακρόπολης, το οποίο αποδείχθηκε σκληρό όπως πάντα. Ο καθοριστικός παράγοντας ήταν η φθορά των ελαστικών και τα κλαταρίσματα, τα οποία επηρέασαν όλες τις μάχες. Ο Σεμπαστιάν Ωζιέ έφτασε στην δεύτερη του νίκη στην Ελλάδα 15 χρόνια μετά την προηγούμενη και συνολικά 69 της καριέρας του, μετά από μια συγκλονιστική μάχη με τον Τιέρι Νεβίλ. Μέχρι και την πρώτη-τελευταία ειδική τους χώριζε 1,3 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. 1,3 δευτερόλεπτα.
0: Είναι φοβερό να αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για μια μονομαχία σε 300 και χιλιόμετρα, σε πολύ δύσκολα τερέν, με διαφορετικά αυτοκίνητα, με οδηγούς με διαφορετικά στυλ. Όπως και να έχει, ο Ωζιέ πήρε αυτή τη νίκη, η οποία του έδωσε το μέγιστο των 35 βαθμών για να είναι ταχύτερος και στην κατάταξη Κυριακής και στην Power Stage. Και έτσι σιγά σιγά ξαναμπαίνει και στη μάχη του τίτλου. Παρότι είναι οδηγός μερικής απασχόλησης, δεν ακολουθεί όλο το πρόγραμμα, αλλά κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη διαφορά του Σακαμότο Κατσούτα και τον πρωτοπόρο Έλφιν Εβανς. Οπότε ανοίγει η μάχη του τίτλου σε ό,τι έχει να κάνει με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Νεβίλ παρά την ατυχία τη πρώτη-τελευταία ειδική. Τρίτος ήταν ο Τακαμότο Κατσούτα. Στο WRC3 ήταν ο Φοντανά, αυτός ο οποίος πανηγύρισε. Στο WRC2 ήταν ο Ρόμπερτ Βίρβες και εκεί ένα κλατάρισμα στην τελευταία ημέρα έκρινε υπέρ του τη μάχη και έχασε την νίκη ο Ανδρέας Μίκελσεν. Ένα από τα ελληνικά πληρώματα, ταχύτερος ήταν ο Γιάννης Πλάγος στο πλήρωμα της ελληνικής αστυνομίας για δεύτερη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος με τι αυτοκίνητα ήταν, να δώσουμε για αυτή την εικόνα.
0: Το Toyota Yaris Rally 1 για τον νικητή Σεμπαστιάν Ωζιέ, Hyundai i20N Rally 1 για τον δεύτερο Τιέρι Νεβίλ, Yaris και για τον τρίτο Τακαμότο Κατσούτα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από το WRC και να πάμε στην Αυστρία, όπου ο Τζον Ράσελ με τη Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στη Φόρμουλα 1.
0: Πράγματι, πήρε την πρώτη του νίκη από την πρεμιέρα τη σεζόν. Είχε να κερδίσει από την Αυστραλία ο Τζορτζ Ράσελ και ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εκείνον, γιατί μετά το εντυπωσιακό σερί του Κίμι Αντωνέλη, του απίστευτου 19χρονου πιτσιρικά που έχει ως τη μέτρη στη Mercedes, που έφτασε να έχει 5 συνεχόμενες νίκες, ο Ράσελ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν τυχερός στον προηγούμενο αγώνα στην Ισπανία όταν έσπασε ο κινητήρας του Αντωνέλη. Αυτή τη φορά δεν είχε τόσο τη βοήθεια της τύχης. Υπήρχε το αμφιλεγόμενο φινάλε στις κατακτήριες, όπου πήρε μία πόλη σε στιγμή που πολλοί πιστεύουν και εγώ είμαι ανάμεσά τους ότι θα έπρεπε να υπάρχει διπλή κίτρινη σημαία, να μην μπορεί να κάνει γύρω. Όπως και να έχει όμως, πήρε αυτή την πόλη.
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
4: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931.
10: κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου, καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Μπαίνουμε ουσιαστικά πανηγυρικά, ανοίγει αυλαία θα έλεγα για το βαθύ καλοκαίρι όπως το λέμε εδώ στην Ελλάδα. Να ευχηθώ αυτός ο μήνας να είναι όμορφος, θα είναι πολύ ζεστός, θα είναι όμως ταυτόχρονα και μήνας που θα ξεκινήσουν και κάποιοι τις διακοπές τους, να τα λέμε και αυτά. Και το σημερινό μας θέμα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, να κάνω και τις απαραίτητες συστάσεις. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα βρούμε τρόπους να χαλαρώσουμε σε αυτό το καλοκαίρι και πώς θα κάνουμε τις καλοκαιρινές διακοπές που για κάποιους ξεκινάνε, για κάποιους έχουν ήδη ξεκινήσει και για κάποιους θα είναι λίγο αργότερα μέσα στον Αύγουστο, για κάποιους δεν θα είναι και καθόλου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν είναι όλα τα καλοκαίρια το ίδιο για όλους. Και επειδή θέλω να σας πω έτσι κάποιους τρόπους ώστε να αποσυνδεθείτε εντελώς κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτό το καλοκαίρι, να βοηθήσουμε δηλαδή την εμπειρία να έχει ένα θετικό πρόσημο για την οποία όλοι ανυπομονούμε κάθε χρονιά. Πάμε λοιπόν σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω αμέσως μετά για να πούμε πώς κάνουμε τα ταξίδια του καλοκαιριού, πώς αποσυνδεόμαστε από την καθημερινότητα και τα απολαμβάνουμε καλύτερα.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Μόνο και μόνο η ιδέα ότι μπορούμε να βρεθούμε έτσι μακριά από την αγχώδη και δύσκολη καθημερινότητα, η ιδέα της θάλασσας, η ιδέα του βουνού, η ιδέα ακόμα και του χωριού μας, η ιδέα της απόστασης από τη ρουτίνα, από το φρενή ρυθμό της, φαντάζουν σαν ένα βάλσαμο μέσα, μέσα στο καλοκαίρι. Δικαίωμα για τις διακοπές έχουν όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει λίγο πολυτέλεια οι διακοπές, αλλά λίγο ως πολύ. Όλοι θα ξεκλέψουμε και χρόνο, θα βρούμε και κάποια χρήματα, έστω για να κάνουμε και μικρές αποδράσεις. Και δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμα και στις διακοπές, μακριά από την έδρα μας, δεν καταφέρνουμε να ηρεμήσουμε. Πάμε να βρούμε λοιπόν τρόπους για να το κάνουμε.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς η αλλαγή του τοπίου βοηθάει πάρα πολύ. Η παύση των εργασιών, κάποιοι άνθρωποι δεν καταφέρουν να ηρεμήσουν ποτέ, ούτε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Μπορεί να είσαι παραδείγματος χάρη σε ένα νησί και ο νους σου να έχει μείνει στο γραφείο. Μπορεί να περπατάς στην ακροθαλασσιά και οι σκέψεις να ταξιδεύουν σε κρεμότητες που μπορεί να έχεις αφήσει πίσω. Αδυνατούμε να συντονιστούμε κάποιοι άνθρωποι με το παρόν, να ανατρέχουμε στο παρελθόν ή ακόμα και σε χειρότερα, προστρέχουμε σε πράγματα που γυρίζουν στο μυαλό μας, στην καθημερινότητά μας και μας αγχώνουν ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Και πραγματικά είναι πολύ άδικο για τον εαυτό μας να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν γίνεται άμεση μετάβαση, δηλαδή δεν πατάς ένα κουμπί και με το που βρίσκεσαι στο νησί ή στο χωριό ή σε έναν προορισμό ξεχνάς ότι η καθημερινότητα σου έχει χαλάσει τη διάθεση. Αλλά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να κάνει αυτή την ωραία μετάβαση από την καθημερινότητα και τα προβλήματά της στην ησυχία των διακοπών. Πάμε να δούμε λοιπόν τρόπους.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 9.31. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
4: Τρόπους λοιπόν να διαχειριστούμε το κομμάτι αποσύνδεσης στις διακοπές θα πούμε σήμερα. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες στις διακοπές, η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν στις διακοπές να μειώσουν το ρυθμό τους και απλά να ξεκουραστούν. Χρειάζονται ύπνο, ελάχιστες δραστηριότητες και μια χαλαρή ρουτίνα. Κάποιοι άλλοι έχουν ανάγκη να τρέχουν όλη την ημέρα από θάλασσα σε θάλασσα, να ζουν εμπειρίες, να αλλάζουν παραστάσεις, να συναστρέφονται με πάρα πολύ κόσμο. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσει μέσα στο μυαλό του την προτεραιότητα των αναγκών που έχει. Να κατανοήσει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, δηλαδή πριν να φύγετε για διακοπές, διήμερο είναι, εβδομάδα είναι, κάντε μία συζήτηση με τον εαυτό σας. Μην παρασύρεστε από το περιβάλλον γύρω-γύρω. Τι θέλετε να κάνετε σε αυτές τις διακοπές, τι έχει ανάγκη ο οργανισμός σας. Έχει ανάγκη από ξεκούραση, κάντε το. Έχει ανάγκη από ύπνο, κάντε το. Έχει ανάγκη από το να αλλάξετε παραστάσεις, να βγείτε έξω, να γνωρίσετε ανθρώπους. Κάντε το, αυτό που θέλετε, γιατί το κόστος της επιλογής το κατανοούμε όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές και λέμε καλύτερα να μην πήγαινα ποτέ ή ήταν σαν να μην πήγα ποτέ. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ κρίμα.
0: Νόβα 9.31.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ένα από τα πιο δύσκολα και αυτονόητα πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε στις διακοπές είναι να είμαστε παρόντες. Και μη σας φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, γιατί κάποιοι δεν αποσυνδέονται ποτέ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι με το κινητό τηλέφωνο στα χέρια. Εγώ θα έλεγα μια πάρα πολύ καλή λύση για να το αποφύγετε όλο αυτό είναι να έχετε ένα κινητό τηλέφωνο κλειστό που το έχουν όλοι οι φίλοι, οι συνεργάτες το, και ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο θα το έχετε ανοιχτό αλλά μόνο για τους ανθρώπους που θέλετε να επικοινωνούν μαζί σας κατά τη διάρκεια των διακοπών. Να μην είναι συνάδελφοι από τη δουλειά, να μην είναι διευθυντές, να μην είναι, βρε παιδί μου, αυτοί που ενοχλούν, πώς να το πω. Να αποσυνδεθείτε, βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή δώστε το τηλέφωνο, αφήστε ανοιχτό το τηλέφωνο που θα έχετε μόνο για τους ανθρώπους που θέλετε να επικοινωνούν μαζί σας κατά τη διάρκεια των διακοπών.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου.

0: το και να είναι από τη δουλειά και να σε πάρουν και να σου πούν «Α, να σου στείλουμε ένα mail γιατί ο τάδε συνάδελφος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις». Αυτά να τα αφήσετε λίγο στην άκρη, γιατί οι διακοπές πια δεν είναι και εύκολες για το σύγχρονο Έλληνα. Έχουν αλλάξει, τα έχουμε πει. Είναι λιγότερες και σε χρόνο και σε χρήμα. Οπότε εμείς τις διακοπές τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας? Να κολυμπήσουμε, να κάνουμε βόλτες, να αλληλεπιδράσουμε με ανθρώπους, να απολαύσουμε τη φύση. Ό,τι μας στερεί δηλαδή η καθημερινότητα μέσα στην πόλη.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
12: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
20: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ένα ακόμα που πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών για να αποσυνδεθούμε είναι να αποσυνδεθούμε και την γυναικονική ζωή. Δηλαδή, η δυσκολία να χαλαρώσουμε στο παρόν είναι άμεσα συνυφασμένη με την επιθυμία να κρατήσουμε ενεργή στις διακοπές τη διαδικτυακή μας ζωή. Αντί να απολαύσουμε το τοπίο, τις μυρωδιές, τα χρώματα, κάνουμε την καλύτερη πόζα και την καλύτερη φωτογραφία που θα πάρει τα πολλά τα like. Δηλαδή, εντάξει βρε παιδιά, η υποχρέωσή μας δεν είναι να παραμείνουμε ενεργοί στις εφαρμογές. Η υποχρέωσή μας είναι να μείνουμε ενεργοί στην πραγματική ζωή. Αυτό να ξέρετε. Και σε τι βαθμό μπορεί να μειώσει ο καθένας τη χρήση του κινητού και του τάμπλετ είναι μια προσωπική απόφαση. Θεωρώ όμως ότι η μείωση μπορεί να είναι εφικτή και θεωρώ ότι είναι και αναγκαία, να σας πω και την αλήθεια, γιατί το έχω πάθει κι εγώ, το έχουμε πάθει όλοι μας, να χάνουμε τις στιγμές μέσα σε μια εφαρμογή για να βγάλουμε την καλύτερη φωτογραφία. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό αυτό που λέω και σε γενικές γραμμές είναι χρήσιμο να καλύψουμε στις διακοπές τις πραγματικές μας ανάγκες και να οριοθετήσουμε αυτές τις ναρκισιστικές επιθυμίες μας, που είναι τα πολλά like μετά από μια ωραία φωτογραφία στην παραλία.
1: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

Κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να ξαναπώ σε όλους. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πίσω από αυτό το μικρόφωνο σήμερα μιλάμε για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στις διακοπές για να αποσυνδεθούμε πραγματικά και από το γραφείο και από τις δουλειές και από την καθημερινότητα και από τα άγχη μας. Να κάνουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, όχι πολύ φορτωμένο. Δηλαδή, αν πας διακοπές και ξυπνάς από τα χαράματα και θέλεις να γυρίσεις τα μουσεία, να γυρίσεις όλες τις, τέλος πάντων, τους ρυθμούς του νησιού από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ψυχική χαλάρωση, εγώ να σας πω, ούτε σωματική. Οπότε αφήστε τα πρέπει κατά τη διάρκεια των διακοπών, σηκωθείτε ό,τι ώρα θέλετε. Μην επαναλάβετε ακριβώς τα ίδια πράγματα, τα ίδια ωράρια, τα ίδια. Αυτά, τα ίδια. Μιλάμε για χαλάρωση. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι στις διακοπές και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όσο απλό και να ακούγεται, και είναι συχνά και εξαιρετικά δύσκολο γιατί η συνήθεια μας παρασύρει, πρέπει να αποφύγουμε όλο αυτό το πράγμα. www.novaradio.gr.

0: με πονέσεις.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕΑ, εδώ είμαστε και μιλάμε για τις χαλαρωτικές διακοπές και πώς πρέπει να κάνουμε χαλαρωτικές διακοπές χωρίς άγχος και πώς μπορούμε να δούμε τη θετική πλευρά των διακοπών και πολύ απλά να μην τις αφήσουμε να εισβάλλουν στην ζωή μας. Να πούμε λοιπόν ότι συνήθως πριν αναχωρήσουμε για ένα ταξίδι, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουμε άγχος με ερωτήσεις αν έχουμε πακετάρει σωστά, αν έχουμε πάρει όλα τα πράγματα, αν θα προλάβουμε τα αεροπλάνα, αν θα προλάβουμε τα πλοία, αν έχουμε πάρει την ταυτότητά μας, αν θα αρρωστήσουμε τι θα κάνουμε, αν κολλήσουμε κάτι τι θα κάνουμε, όλα αυτά, πώς θα χάσουμε τις διακοπές μας. Όλες αυτές λοιπόν οι πολύ δύσκολες ερωτήσεις που κάνουμε πριν να φύγουμε για τις διακοπές δεν πρέπει να μας ακολουθήσουν εκεί. Θα έλεγα ότι 2-3 μέρες πριν. Μαζέψτε πραγματάκια, βάλτε τα έτσι όπου πρέπει να τα βάλετε και γράψτε σε ένα χαρτί το οποίο θα το έχετε μπροστά σας δίπλα εκεί που κοιμάστε στο κομωδίνο τα πράγματα που πρέπει να πάρετε την τελευταία στιγμή, δηλαδή τσεκάρετε φορτιστές για τα κινητά, τσεκάρετε εισιτήρια, τσεκάρετε χρήματα, πιστωτικές κάρτες, αυτά δηλαδή τα που μπορεί να σας χαλάσουν τις διακοπές αν τα ξεχάσετε στο σπίτι.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25

0: 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
7: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
6: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει.

0: για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
1: Λοιπόν, πάρτε μολύβι και χαρτί και οργανωθείτε για τα προόπτα και βάλτε όρια, μάθετε να λέτε όχι και κρατήστε την αυτοφροντίδα στο επίκεντρο. Όταν πηγαίνετε διακοπές, δεν αφήνετε βέβαια όλη τη ζωή σας πίσω, αλλά πάρτε μαζί δραστηριότητες αυτοφροντίδας. Θα έλεγα ότι οι διακοπές είναι δικαίωμα. Μερικές φορές είναι δύσκολο να απαλλαγούμε από μοτίβα που έχουμε βάλει στο μυαλό μας, ενώ αν κάθε στιγμή δηλώνουμε αποφασισμένοι να περάσουμε καλά, θα το καταφέρουμε.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Με στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: είναι φρόνιμο να θυμίσουμε στον εαυτό μας τους βασικούς λόγους για τους οποίους πρέπει να σκεφτόμαστε, να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι μας συνδέει με τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Είναι δουλειά, είναι τοξικοί συνάδελφοι. Και μην ξεκινάτε, μην το κάνετε αυτό καθόλου, συζητήσεις στην παραλία για το τι έγινε στη δουλειά, για το τι σας έκανε κάποιος στη δουλειά. Αυτά αφήστε τα τόσο πίσω, γιατί να ξέρετε, αυτό που σκεφτόμαστε και να παράγουμε είναι αυτό που έλκουμε. Οπότε αφήστε στην άκρη όλα αυτά τα ζητήματα για να περάσετε καλά στις διακοπές.
1: Nova 931.

0: Δεν σας εγκαταλείπω. Στην εκπομπή χωρίς το αγαπημένο μας μότο, φροντίζουμε εμείς τον εαυτό μας, δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλό μήνα σε όλους μας, καλό καλοκαίρι να έχετε και όσοι φεύγετε για διακοπές να περάσετε μαγικά.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο

0: ή pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου Ξάνθη.
1: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
2: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8.45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
8: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
10: Nova 9.31. Η ώρα είναι 8.
11: Νόβα 9.31.
12: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 9.31.
13: Sky 100,3.
14: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Παράλληλα, δύο ένικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Μητσοτάκης μετέβει συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, όπως και από τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι η βία δεν έχει θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία που έγινε στόχος διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, όπου ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πιλωτή. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα ειδοποιήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζελή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Γίνεται προσπάθεια να κόψουμε τη φωτιά στα σύνορα Βιωτή και Φθιώτιδας, δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε νωρίτερα εδώ στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. Στο σημείο επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 32 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων και εθελοντών, ενώ από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδος έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών τους. Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος της οικογένειας από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγο αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 2 εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο του Ρέντι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσίνη. Ως φοιτητής μετήχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1981. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τα συλληπιτηριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. βόηθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες στα Πετράλωνα ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο, απορροφώντας τη μικρή αύξηση που σημειώθηκε στη μέση τιμή χονδρικής του Ιουνίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις οικιών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου ΔΔΕ ή εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απατών, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Η Αυστρία βίωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα που έχει καταγράψει ποτέ για το μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 1028 θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τον Ιούνιο. Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονταν στη ζέστη τον περσινό Ιούνιο. Την ίδια ώρα, η ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστη, καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημα που επέβαινε. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έως και 2 λίτρα υγρού αντί του επιτρεπόμενου προηγούμενου ορίου των 100 ml θα μπορούν να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους από την ερχόμενη Παρασκευή οι επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Βιέννης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του αεροδρομίου της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Σαρωτές νέας γενιάς που εισάγονται σταδιακά σε αεροδρόμια μπορούν να ανιχνεύσουν μεταξύ άλλων υγρά εκρηκτικά, λύφοντας παράλληλα την ανάγκη των επιβατών να αδειάζουν τις τσάντες και τις αποσκευές τους. Τα αεροδρόμια Heathrow του Λονδίνου, Linate και Malpensa του Μιλάνου, για παράδειγμα, εφαρμόζουν ήδη αυτό το μέτρο. Με τρεις δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτήν την ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και το σκορ είναι 0-1. Στις 11 απόψε παίζουν Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία. Θετικό πρώτο δείγμα γραφής για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 της Ολλανδικής Χέλμον στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας του Τριφυλιού. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 35 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την αδιανόητη τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που δέχθηκαν γαλάζια στελέχη και μάλιστα στην οικία τους. Μια συντονισμένη εμπριστική επίθεση με 5 τραυματίες. Πριν από λίγο, ωστόσο, η υπόθεση πήρε άλλη τροπή όταν η μία τραυματίας, η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχοντας δώσει μια δύσκολη μάχη στην εντατική, υπέκυψε στα τραύματά της. Άλλοι 4 άνθρωποι υπέφεραν από εγκάβματα και αναθυμιάσεις και επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Μετά από 13 ώρες, Λένα, που η 72χρονη γυναίκα έδωσε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή, εν τέλει κατέληξε. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, αναφέρεται ότι η γυναίκα έφερε σοβαρότατα εγκάβματα σε περίπου 80% του σώματός της, ενώ εμφάνισε και πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτή ήταν η αιτία που τη στέρισε τη ζωή μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα στο σπίτι. Όπως μαθαίνουμε, μέχρι και αυτή την ώρα ακόμη η κόρη της αλλά και ο σύζυγός της, που επίσης νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, δεν έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της 72χρονης. Όπως σου ανέφερα, νοσηλεύεται και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει και αυτή εγκάβματα αλλά και πρόβλημα με την αλλά και αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά την παρακολουθούν οι ιατροί. Ο πατέρας της και αυτός φέρει προβλήματα αναπνευστικά και συνεχίζει να νοσηλεύεται, ωστόσο η κατάσταση του είναι καλύτερη. Όπως μαθαίνουμε, λίγες ώρες νωρίτερα προσευχόταν για τη γυναίκα του για να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας
2: της. Εκτός κινδύνου επομένως.
1: Εκτός κινδύνου ακριβώς, ενώ και οι άλλοι δύο συνεχίζουν να νοσηλεύονται και αυτοί με αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρουν εξιτήριο. Επομένως, η τραγική είδηση είναι η κατάληξη της 72χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είχαμε και δήλωση του Πρωθυπουργού για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
3: Ζητά να μπει ένα τέλος, Λένα, στην τρομοκρατική βία, στη δήλωση του Πρωθυπουργός αμέσως μετά την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Απευθύνει κάλεσμα σε ενότητα, αλλά και αυστηροποιεί ακόμη περισσότερο το ίδιο ηχηρό μήνυμα που εξέπεμψε νωρίτερα και από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πολιτεία δεν θα αφήσει απροστάτευτη ούτε τη δημοκρατία ούτε την κοινωνική ομαλότητα και σημειώνει χαρακτηριστικά καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και συμπληρώνει ότι το φως των πολλών θα διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.
0: Και όλα συνέβησαν μέσα σε 20 λεπτά στη Θεσσαλονίκη, στις 4 τα ξημερώματα, σε ένα πολεμικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Μέσα σε 20 λεπτά, 3 χτυπήματα εμπριστών βάζουν στο στόχαστρο τα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
5: Άκουσα μουρλιαχτά.
6: Είχαμε βρυγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό.
4: Η πιλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα έχει τυλιχτεί στις φλόγες και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που έχει επεκταθεί στους πρώτους ορόφους. 5 ένικοι μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα και λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. 2 ακόμα ένικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
7: Ξαφνικά λαπάδιασε το αυτοκίνητο και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο όροφο. Κατέβηκα 2-3 φορές εκεί προς τα κάτω, γι' αυτό και εισέπνευσα καπνό και με κρατήσανε προληπτικά μέσα.
4: Οι στιγμές τρόμου που βίωσαν κατά την εμπριστική επίθεση οι ένικοι της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς αποτυπώνονται και στην εικόνα του κτηρίου.
5: Καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα. Καίγεστε, καίγεστε.
4: Από τη φωτιά υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές 2 αυτοκίνητα και 2 μηχανές.
6: Έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
4: Η πρώτη εμπριστική επίθεση σημειώθηκε 18 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Πηλαία, σε πολυκατοικία στην οποία διατηρεί διαμερίσματα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Πέντε λεπτά αργότερα στην οδό Τσιαπάνου οι εμπριστές τοποθέτησαν καζάκια έξω από το σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στις 4:35 καταγράφηκε η επίθεση στην ανάληψη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
8: Ακούσαμε ένα θόρυβο εγώ και σύζυγός μου, πεταχτήκαμε από το κρεβάτι, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα καπνό και μια μικρή εστία φωτιάς στο ισόγειο. Λίγο τρομοκρατηθήκαμε. Ξέρετε, τα σπίτια τα δικά μας και το δικό μου και του κυρίου Αναστασιάδη είναι σε μια κοντινή απόσταση περίπου 5 λεπτών.
9: Τα γκαζάκια εδώ έσκασαν λίγα λεπτά μετά τις 4. Ωστόσο, δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές.
4: Στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη, σωτήρια ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που έσβησαν τη φωτιά από τα γκαζάκια πριν επεκταθεί.
10: Με γκαζάκια άρπαξε φωτιά η πόρτα. Αν δεν προλάβαινε η αστυνομία, από ό,τι μου πληροφόρουν, θα είχαμε πρόβλημα.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα της πολυκατοικίας έχει καταγράψει ένα νεαρό, ο οποίος έρχεται από τη δασωμένη έκταση και αφήνει μία μαύρη σακούλα στην είσοδο της πολυκατοικίας.
4: Η διερεύνηση για τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων έχει αναλάβει η Αντιδρομοκρατική Υπηρεσία.
0: Έχουν περάσει αρκετές ώρες, κυρίες και κύριοι, από τις επιθέσεις. Οι έρευνες των αρχών έχουν αναβαθμιστεί για τον εντοπισμό των δραστών και πρόκειται για οργανωμένες επιθέσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά χτύπησαν τρία σημεία. Θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης Αχλατλής.
11: Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, τόσο ώστε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο δράστες σύμφωνα με πληροφορίες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εικόνα στην αστυνομία ότι δύο άνδρες, ένας δικυκλιστής και ο άλλος που κατέβηκε, άφησε στην πιλωτή της πολυκατοικίας μπετόνια και τα γκαζάκια τα οποία εξεράγησαν στη συνέχεια. Η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της βγήκαν από το διαμέρισμα, κατάβηκαν στην πιλωτή και προσπάθησαν με οποιονδήποτε τρόπο να σβήσουν τις φλόγες που είχαν τυλίξει τα δύο οχήματα, όπως και το πάνω μέρος της πιλωτής. Εκεί υπήρχε έφλεκτο υλικό. Ξέφυγε η κατάσταση. Είχαμε τα σοβαρά αυτά εγκάβματα τα οποία υπέστη η μητέρα της κυρίας Νέστορα που στήχησαν όπως προέκυψε την ίδια της τη ζωή. Τα στελέχη της αστυνομίας που παραμένουν στην περιοχή συλλέγουν οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας όπως και μαρτυρικές καταθέσεις ούτως ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες. Το σκηνικό δεν έχει αλλάξει. Παραμένουν, βλέπουμε τις σοβαρές θωρές που έχουν υποστεί τα δύο αυτοκίνητα, όπως και η πρόσωψη της πολυκατοικίας που βρίσκεται το σπίτι της κυρίας Νέστορα.
0: Πάμε να ακούσουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το πόσοι τελικά ήταν οι δράστες και τους ρόλους που είχαν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Τρία άτομα, λένε, με δύο μοτοσυκλέτες, ήταν ο αντεξουσιαστικός εμπριστικός πυρήνας των δολοφονικών όπως εξελίχθηκαν επιθέσεων και αποτυπώνονται σε μια σειρά βιντεοληπτικού υλικού που συνέδεξαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Τα δύο άτομα, λένε, ήταν οι αναβάτες της μιας μοτοσυκλέτας που τοποθετούσαν ουσιαστικά τους εμπριστικούς μηχανισμούς και ένα ακόμη σε μια δεύτερη μοτοσυκλέτα που αποτελούσε την ομάδα υποστήριξης ουσιαστικά των τσιλιαδόρων των επιθέσεων. Δεν αποκλίνουν και τέταρτο άτομο να συμμετείχε, μπορεί να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του ατόμου της υποστήριξης, χωρίς όμως ακόμα να το έχουν εντοπίσει. Η εικόνα τους φαίνεται να είναι καθαρή κατά την απομάκρυνσή τους από τις δύο πρώτες επιθέσεις που βρίσκονται σε μια απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη.
13: Επίσης, Παναγιώτη, υπάρχουν εκτιμήσεις για το προφίλ και από πού προέρχονται τα άτομα αυτά.
12: Ναι, Λένα, τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας έχουν κάποιες ενδείξεις πως οι δράστες προέρχονται από αντιεξουσιαστικό πυρήνα που κινείται σε χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιθανόν έχουν συμμετάσχει σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εκτιμούν, λένε, ότι ο πυρήνας που εκδήλωσε την επίθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας, δεν θα δημοσιοποιήσει κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης εξαιτίας του επιβαρυντικού αποτελέσματος της πράξης τους, προκειμένου να μην αφήσουν κιόλας και ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αστυνομικές έρευνες εντοπισμού τους.
0: Όποιος βάζει γκαζάκια αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που μίλησε και για ηθικούς αυτουργούς. Μηδενική ανοχή στη βία ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που μετέβη εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Την επίθεση καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
4: Αυστηρό μήνυμα από συνδράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα και μέλη της οικογένειάς της.
14: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.
4: Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι δράστες θα πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν αυστηρά.
15: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν, επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν.
16: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
17: Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ή στις αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται.
4: Τις επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδικάζουν και κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες, να συλληφθούν εκείνοι οι οποίοι εμπνεύστηκαν, ενορχίστρωσαν και συντέλεσαν σε αυτό το απετρόπαιο έγκλημα.
19: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.
20: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού.
21: Η ελληνική λύση καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια κομματικών στελεχών στην Θεσσαλονίκη.
3: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση. Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενη ταχύ ανάρρωση στους τραυματιστέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη.
4: Τις επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζουν με δηλώσεις τους κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την τραγική εξέλιξη που είχαν οι επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το σχόλιο ο Παύλος Τσίμας. Πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Τα γεγονότα αποκτούν μια άλλη δυναμική. Πρέπει καταρχάς να συλληφθούν οι δράστες, να δούμε ποιοι είναι, να καταλάβουμε τα κινητρά τους, Παύλο. Μέχρι τότε όμως έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε μια τριπλή επίθεση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πλέον έχουμε μια νεκρή γυναίκα.
22: Αυτό είναι που κάνει, δίνει σε όλη αυτή την υπόθεση μια απίστευτα δραματική χρειά.
23: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
24: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
23: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
24: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
23: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
22: Επειδή για άλλα πράγματα, έχουμε μια διαπλοκή βίας που δεν μπορεί να την ξεχωρίσεις. Είναι οπαδική βία, η οποία επίσης μπορεί να είναι δολοφονική, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα. Έχουμε κοινό έγκλημα, διότι οι ίδιοι που ασκούν οπαδική βία, το είδαμε στη Θεσσαλονίκη χτες μόλις, κάνουν και διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς και ληστείες. Και μαζί τους, με κάποιους υπόγειους τρόπους, συνδέονται και άνθρωποι οι οποίοι μπαινοβγαίνουν σε καταλήψεις ή κάνουν, ας πούμε, υποτίθεται κοινωνικούς αγώνες. Αυτό το πράγμα, αυτή η συναστρία, αυτή η σύμφυση βίας έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν έχει ταυτόχρονα. Και αυτό την κάνει πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη.
13: Και πώς θεραπεύεται, Παύλο? Γιατί είμαστε, όπως λες, ένα πολύ δύσκολο και σκληρό timing.
22: Το timing είναι σκληρό, πρώτον γιατί, ξαναλέω, είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο, και δεύτερον γιατί, μην το αμφισβητούμε, δεν είμαστε στο 2010, 11, 12, αλλά υπάρχει μια υπόκοφη δυσαρέσκεια, οργή, υπάρχει ένας κόσμος που περνάει δύσκολα και έχει ένα ψυχρό θυμό, έναν υπόγειο και βουβό θυμό. Πρέπει να εξασφαλίσουν οι πολιτικοί δρόντες, και είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε όλα τα κόμματα να βγάζουν ανακοινώσεις κατά διοίκης.
13: Και πριν από λίγο με ενημερώνουν από το Κοντρόλ, είχαμε το συλληπιτήριο μήνυμα βόμβα από τον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για τρομοκρατία, τη δημοκρατία δεν τρομοκρατείται.
22: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Δεν το είχαμε σε άλλα.
24: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
23: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
24: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
23: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
24: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
23: Νόβα 9.31.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
21: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
24: Την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
25: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
25: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
25: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 8 και 33 πρώτα λεπτά και να πάμε τώρα στο πυρήνο μέτωπο και τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112, έχουν εκενωθεί δύο οικισμοί. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
9: Αυτή τη στιγμή το θετικό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι είναι σε ύφεση, είναι ενεργό βέβαια το μέτωπο, ωστόσο η εικόνα είναι βελτιωμένη. Εμείς βρισκόμαστε έξω από το χωριό Ελάτια. Είναι το χωριό το οποίο κινδύνευσε καθώς οι φλόγες έφτασαν στα 800 μέτρα, έχω να σας πω, από τα πρώτα σπίτια. Ωστόσο αυτή τη στιγμή τα ενέργεια μέσα εξακολουθούν να επιχειρούν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι σε λίγη ώρα θα σταματήσουν, θα παραμείνουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις. Ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από το χωριό Καλαπόδι, έφτασε στα 100 μέτρα περίπου από τα σπίτια εκεί του χωριού στο γήπεδο και επειδή έπιναν εκείνη την ώρα το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι, πολύ ισχυρή άνεμη, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε και έφτασε μέχρι το χωριό Σφάκα. Το χωριό αυτό εκενώθηκε άμεσα. Οι περίπου 50 κάτοικοι μεταφέρθηκαν με γιο ταχύα αλλά και λεωφορείο που έβαλε ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτιας στο ΚΑΠΗ. Και αυτό τώρα το οποίο μπορώ να σας πω και είναι λίγο ανησυχητικό είναι ότι οι κάτοικοι, αν και πήγανε στο ΚΑΠΗ, μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι επειδή θέλουν να δουν τι συμβαίνει στο χωριό και στα σπίτια τους, φεύγουν από εκεί και πηγαίνουν στο χωριό. Κάτι φυσικά το οποίο δεν πρέπει να συμβεί. Δεν υπάρχει ακόμη η πρόβλεψη αυτή από τις αρχές να πάνε εκεί οι άνθρωποι. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα τώρα είναι καλύτερη και θα παραμείνουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις.
0: Στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης τώρα είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία με θύματα έναν πατέρα και τον ανήλικο γιο του που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή και περικύκλωσε το σπίτι τους. Τραγική φιγούρα η μητέρα και σύζυγος που πενθεί και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο αδικοχαμένος πατέρας πάλευε με την πυρκαγιά για να σώσει τον 12χρονο γιο του που ενώ αρχικά υπήρχε η ελπίδα ότι σώθηκε, εντοπίστηκε νεκρός σε ντουλάπα του σπιτιού. Ρεπορτάζ Μιχάλης Θεζάρης.
10: Κόλαση φωτιάς με δύο νεκρούς στο χωριό Λιτή στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά περικύκλωσε το σπίτι με τον 66χρονο ιδιοκτήτη να χάνει τη ζωή του στην αυλή προσπαθώντας να σβήσει τις φλόγες. Η τραγωδία ολοκληρώθηκε όταν μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και η σωρός του 12χρονου παιδιού του.
11: Ήταν πραγματικά ένας άγγελος πριν ανέβει επάνω στους αγγέλους αυτό το παιδί.
10: Με εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και η γυναίκα του.
12: Μέχρι χθες δεν ήξερε τίποτα ούτε για τον άντρα της ούτε για το παιδάκι. Το παιδάκι κατέρευσε, ήταν μέσα στο σπίτι, κατέρευσε λέει όλο το σπίτι, όλη η σκεπή. Δεν μπορούσε να μπουν οι πυροσβέστες μέσα να δουν να βοηθήσουν.
10: Το πέρασμα της φωτιάς από το χωριό Λιτή άφησε πίσω της καταστροφή και θάνατο. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο χωριό Τερβένη. Γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στις 3.10 στάλθηκε το πρώτο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους με το οποίο τους ενημέρωνε για πυρκαγιά στην περιοχή τους. Στις 4.20 στάλθηκε δεύτερο μήνυμα το οποίο καλούσε τους κατοίκους του χωριού Λιτή να εκενώσουν και να κινηθούν προς το γήπεδο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον 66χρονο συνταξιούχο δάσκαλο, ενώ βρήκαν βαριά τραυματισμένη και τη σύζυγό του. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του 12χρονου γιού του ζευγαριού.
26: Ήταν ένα σπίτι μέσα στο. Mm-hmm. Ήταν στα πρώτα σπίτια του δάσους της Λιτής. Έπρεπε να αποχωρήσουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής Λιτής.
10: Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό του άτυχου παιδιού μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Όπως προκύπτει από πηγές πυροσβεστικής, η οικογένεια καθυστέρησε να απομακρυνθεί από το σπίτι που βρίσκεται μέσα σε πυκνή δασική βλάστηση. Εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα πατέρας και γιος να βρουν φρικτό θάνατο. Επιπλέον, οι γιατροί δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τη γυναίκα που έχει σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα.
0: Μία ημέρα μετά την πρωτοφανή κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς νεκρούς, η επόμενη ημέρα ζητά απαντήσεις για το τι συνέβη και αν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Οι πέντε συλληφθέντες μηχανικοί του έργου, ο εργολάβος και η ιδιοκτησία της οικοδομής αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες, σε τι βαθμό και αν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία. Ήδη γίνονται έλεγχοι στα παρακείμενα κτίρια, εάν υπάρχει θέμα στατικότητας. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Νίκου Μαγιαράκη.
8: Η πολυκατοικία του 70 είχε θεμέλια στα 3 μέτρα. Εδώ σκάψανε στα 6 για να κάνουν γκαράζ και αποθήκες.
14: Τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα παραμένουν. Οι ειδικοί κλείνουν προς το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό γεγονότων και κυρίως παραλήψεων.
15: Σίγουρα θα ελεγχθεί και ο τρόπος ο οποίος αντιμετωπίστηκε η εξκαφή στο όμορο οικόπεδο. Θα ελεγχθεί προφανώς και το κομμάτι της στατικότητας και των μελετών οι οποίες ουσιαστικά εκπονήθηκαν προκειμένου να κατασκευαστεί συγκεκριμένη οικοδομή, όσο παλιά και να ήταν, γιατί κακά τα ψέματα αυτές οι οικοδομές έχουν περάσει το τεστ, να το πούμε, των σεισμικών φορτήσεων.
14: Η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε χτιστεί το 1970. Δεν είχε υπόγειο και τα θεμέλια της έφταναν περίπου το 1,5 μέτρο βάθος. Τα θεμέλια για την πενταόρροφη πολυκατοικία που θα χτιζόταν ακριβώς δίπλα θα τοποθετούνταν στα 6 μέτρα.
16: Προφανώς υπήρχαν μελέτες συγκεκριμένες. Ναι. Πρώτον, οι μελέτες αυτές, οι οποίοι όμως έχουν πάρει μια έγκριση για να πάρει την άδεια, και το πιο σημαντικό, η εφαρμογή τους.
14: Ένα ερώτημα είναι το αν υπήρξε προειδοποίηση από τεχνικό κλιμάκιο που κλήθηκε να επιθεωρήσει το σημείο και πρότεινε να πέσει εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης και αν αυτό έγινε ή δεν προτιμήθηκε λόγω κόστους.
17: Έβλεπε ότι είχε πάρει κλίση και έβλεπε ότι έχει μια μεγάλη ρογμή και κατευθείαν φώναξε το μηχανικό μας και της λέει κάτω.
14: Το διόρροφο κτίσμα που βρισκόταν δίπλα από την πολυκατοικία είχε αγοραστεί το Δεκέμβριο του 2024 από νέο ιδιοκτήτη και περίπου ένα χρόνο αργότερα κατεδαφίστηκε αφού υπήρξε η σχετική αδειοδότηση, προκειμένου να ανεγερθεί νέα οικοδομή. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το Μάρτιο και οι εργασίες στην οδό Αλκμίνης ξεκίνησαν το Μάιο.
18: Δεν ξέρω αν είχε υποστήλωση, γιατί οι άλλοι ήταν, όπως άκουσα, είχε γίνει τριόροφη και μετά ρίξαν πάλι για από πάνω.
14: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση της οικοδομικής νομοθεσίας, διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας.
16: Το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
19: Αυτό σήμερα το είδα.
16: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
19: Λόγω του κινδύνου στατικότητας που προέκυψε μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, εκενώθηκε και η διπλανή μέχρι να γίνει αυτοψία επικινδυνότητας από την αρμόδια πολεοδομία.
27: Εδώ έχουμε μια μεσοτυχία με την πολυκατοικία που έπεσε. Αυτή ο τείχος εδώ μου έκανε και αυτή τη ζημιά πάνω. Στην οροφή που βλέπετε.
14: Η χθεσινή ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους ιδιοκτήτες των 7 διαμερισμάτων που είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα σε μια στιγμή. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, κοιμήθηκαν εδώ στη γειτονιά, μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς όπως ανέφεραν, δεν μπορούσαν να αφήσουν τα προσωπικά αντικείμενα αξίας που είναι θαμμένα κάτω από τα χαλάσματα.
28: Χθες έγινε σύγκληση, έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δίνεται ένα βοήθημα σε πρώτη φάση 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, έτσι ώστε να στηριχθούν οι οικογένειες αυτές στα πρώτα βασικά έξοδα.
14: Οι πέντε συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας που διέταξε η εισαγγελία.
0: Για να υπάρξουν απαντήσεις πρέπει να μιλήσουν οι εμπειρογνώμονες, να εξηγήσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Στα Πετράλωνα βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
29: Στο μικροσκόπιο των αρχών, Ελένα, βρίσκεται το κατά πόσο είχε διατυπωθεί εγκαίρως η προειδοποίηση για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το γειτονικό κτίριο και το αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την κατάρρευση. Αν είχαν πάρθει δηλαδή μέτρα αντιστήριξης τα οποία είναι απαραίτητο σε τέτοιου είδους εργασίες εξκαφής. Κλιμάκιο της πολεοδομίας σήμερα πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Στα μέτρα πρόληψης τώρα που έχουν ληφθεί, η διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε έχει εκκαινωθεί μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση του κτηρίου. Παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ένικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς αναμένουν την ολοκλήρωση των ελέγχων και τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. υπηρεσιών. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να περιφρουρούν τον χώρο για να μην ελωθεί κάποια από τα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά και να διαφυλάξουν τις περιουσίες των πολιτών.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη φρενάρει ακολουθώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε προηγηθεί η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 και το ερώτημα είναι πλέον εάν επαρκεί για να σβήσει τη φωτιά του πληθωρισμού. Παρότι οι δείκτες πέφτουν και στη χώρα μας, συνεχίζουμε και καταγράφουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Ο πληθωρισμός μπορεί να επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο, όμως τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει πρωταθλητισμό στην ακρίβεια.
2: Αν φανταστείς ότι 3-4 σακουλίτσες τώρα με κάτι αναψυκτικά, κάτι αυτά πήγε ένα πενιντάρικο.
1: 2,8% πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, 3,9% στην Ελλάδα από 4,9% το Μάιο. Μόνο όμως Λιθουανία, Βουλγαρία, Κροατία και Κύπρος είδαν μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών.
3: Τι μέτρο θα θέλατε να πάρει η κυβέρνηση για να ελαφρυνθείτε οικονομικά?
4: Ίσως με κάποιες επιδοτήσεις στους χαμηλόμισθους, να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Εν αναμονή των οριστικών στοιχείων του Ιουνίου, η Ελλάδα έκλεισε το Μάιο με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, πίσω μόνο από Βουλγαρία και Πορτογαλία.
3: Ποια είναι τα πιο ακριβά προϊόντα γενικά στη σούπερ μάρκετ?
5: Γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά.
3: Στο κρέας, στον καφέ, στα ειδητό, στα λαντικά, στα τυριά, παντού.
1: Ψηλά τον πληθωρισμό κρατάνε και οι τιμές της ενέργειας. Το φυσικό αέριο είναι περίπου 10 ευρώ ακριβότερο από πέρυσι, ενώ και η τιμή της αμόλυβδης είναι περίπου 17 λεπτά υψηλότερη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
13: Μειώθηκε το πετρέλαιο. Δεν είδαμε κάτι αντίστοιχο στις αντλίες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, την άλλη μέρα όμως το είδαμε στις αντλίες.
20: Έχω παιδιά. Μου πληρώνουν τους λογαριασμούς.
1: Η κυβέρνηση αναμένει βελτίωση της εικόνας μετά και τη συμφωνία κυρίων με την αγορά για τη διατήρηση σταθερών τιμών σε 2.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ όλο το καλοκαίρι, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την ακρίβεια και τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη λήψη επιπλέον μέτρων.
0: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ξυφουλκούν για όλα τα θέματα. Στο μενού της κόντρας η ακρίβεια, το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας που θέτει το ΠΑΣΟΚ και τα εθνικά. Το κόμμα Σαμαρά απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι παρεμβάσεις με τελευταία αυτή του Νικήτα Κακλαμάνη που επαναφέρει το θέμα. Τις πολιτικές κόντρες τροφοδοτούν και οι δημοσκοπήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
21: Με εκστρατείες που θυμίζουν το τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, τα προεκλογικά διλήμματα σε πρώτο πλάνο και ενέσεις για να αυξηθεί η συσπήρωση, τα κόμματα ανεβάζουν στροφές για τη μάχη των εκλογών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πάλε Ποτέ Πράσινο Προπύργιο, τα Δωδεκάνησα, επιχειρεί να σπάσει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, προβάλλοντας την πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
22: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω, ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
21: Στον αντίποδα, η κυβέρνηση περιμένει τους αντιπάλους της στο γήπεδο της οικονομίας, επιμένοντας στη στρατηγική της μίας κάλπης που θα στηθεί το 2027 και έχοντας για σημεία την αύξηση των παραδοτέων.
24: Με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας, είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων.
21: Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τα χτυπήματα στα δεξιάνοντα της κυβέρνησης, διατηρώντας ανεβασμένα δεσιμπέλ στα εθνικά θέματα και τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μέσω του Sky να υπεραμείνεται των αποτελεσμάτων.
30: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Yeah. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
22: Είναι αποτελεσματική προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή εκθέτουν τη χώρα? Εγώ λοιπόν δεν λέω κανένας ότι δεν θέλει να υπηρετεί στα συμφέροντα. Το θέμα είναι, ξέρει, μπορεί, θέλει? Έχει σχέδιο.
21: Δημόσεις καταγράφονται και στα δεξιά της κυβέρνησης με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη θρυλούμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρά δημόσια σε μια δήλωση ειδικού βάρους για το θέμα της διαγραφής του μεσίνιου πολιτικού.
31: Αν με ρωτήσετε
6: θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ναι, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω και για τον ίδιο.
21: Τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των πολιτικών που στηρίζονται από όλα τα κόμματα αναδεικνύει στις περιοδίες του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν το ψώπιο χωριό.
30: Η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές τώρα για να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες.
8: Έχουμε την ανάγκη για την πραγματική αναζωογόνηση της δημοκρατίας.
21: Για τα κομματικά επιτελεία, πρώτος στόχος είναι η μερίδα του Λέοντος από τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
0: Και πριν την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή και την αλλαγή πλεύσης του Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη θέσει θέμα ηγεσίας και ζητά να μετρηθεί. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ρήγμα στις τάξεις της μειοψηφίας. Την ίδια ώρα το δημοσκοπικό φρενάρισμα του ΠΑΣΟΚ προκαλεί μουρμούρα, με τον Παύλο Γερουλάνο να δίνει ραντεβού στα όργανα από το Σεπτέμβριο. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Κουμουνδούρου προετοιμάζονται για την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και τον Παύλο Πολάκη να έχει ήδη θέσει ζήτημα ηγεσίας.
10: Κάνω έκκληση να κατεβάσουμε τα εγώ μας και το υπόδειγμα της ενότητας που θέλουμε να δείξουμε προς τους άλλους να ακολουθήσουν να προέρχεται από το προσωπικό μας υπόδειγμα.
11: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας, τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις, και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε: εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή.
9: Η απόφαση του Παύλου Πολάκη να δηλώσει παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε ρήγμα στις τάξεις της μειοψηφίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Νίκος Παπάς και η Ρεναδούρου κρατούν διακριτές αποστάσεις, πιστεύοντας πως δεν είναι η ώρα το θέμα να μετατίθεται στα πρόσωπα.
12: Δεν το συζητάω αυτό καθόλου.
15: Δηλαδή?
12: Δεν το συζητάω το ενδεχόμενο αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι καταστροφικό σενάριο και δεν ανταποκρίνεται στην ίδια την απέτηση της κοινωνίας.
23: ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει, σας είπα, το εξήγησα. Δεν τελειώνει με τίποτα. Και δεν μπορεί να τον τελειώσει κανένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θα ρευστοποιηθεί, θα κατέβει στις εκλογές.
9: Την ίδια ώρα, στην Χαριλαοτρικούπη, η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί προβληματισμό, με τον Παύλο Γερουλάνο να δίνει ραντεβού στα όργανα από Σεπτέμβριο.
25: Αν το Σεπτέμβριο γυρίσετε και είστε τρίτη, θα είναι μια κακή κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ.
26: Κάθε πράγμα από εκεί και πέρα θα το κρίνουμε την εποχή που θα το δούμε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά μπροστά μας και αυτή οφείλουμε να κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία ο καθένας θα έχει τις απόψεις του εκείνη την εποχή και προφανώς θα πάει στα όργανα.
9: Κύριε Γερουλά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα κομματικά επιτελεία αναμένουν τις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος.
0: Στη δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται επί των διαδικαστικών και δεν έχει καν μπει στην ουσία, η ένταση περισσεύει μεταξύ της πλευράς των συγγενών των θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο λόγος είναι οι συνεχείς διακοπές που καθυστερούν τη διαδικασία. Θα ακούσουμε την Μαρία Δουρουδή.
31: Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε στη δίκη των Τεμπών κατά την 14η δικάσιμο. Αφορμή ήταν η επί σχεδόν δύο ώρες αναμονή μέχρι να προσέλθει η κυρία Κωνσταντοπούλου για να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης.
32: Είναι δυνατόν να περιμένουμε δύο ώρες συνήγορο? Είναι απαράδεκτο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα. Χάσαμε παιδιά.
33: Δεν θα ξαναγίνει. Δεν υπέβαλα κανένα αίτημα να με περιμένετε.
31: Η διακοπή της δίκης ενόχλησε τους συγγενείς.
34: Ματώνουμε οικονομικά. Έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονιστούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα.
35: Έχουμε αποφασίσει ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ έχουμε ένα κοινό στόχο. Να αναδείξουμε τις βαρύτατες αμέλειες που δεν ελήφθησαν υπόψη από δικαστικούς λειτουργούς στην προανάκριση.
36: Θα συνεχίσουμε να δίνουμε με τους ανθρώπους που εκπροσωπώ, με τις οικογένειες που δίνουν έναν αγώνα ζωής για να δικαιώσουν τους ανθρώπους τους. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη.
31: Ένας εκ των κατηγορουμένων ανέφερε στο δικαστήριο πως επιθυμεί το διορισμό δικηγόρου, διότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον οικονομικά με το συνήγορο που τον εκπροσωπεί.
37: Είναι πάρα πολύ περίεργο ένας άνθρωπος μετά από τόσες δικασίμους να σηκώνεται εν μέσω διαδικασίας και όχι από την πρώτη στιγμή που άρχισε το δικαστήριο και προφορικώς να ζητάει από την πρόεδρο διορισμό δημοσίου συνηγόρου.
31: Η δίκη διεκόπη για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.
0: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο οπαδικής βίας. Οι δράστες είναι γνώριμα... Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο οπαδικής βίας. Οι δράστες είναι γνώριοι.

0: και εκεί οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί του τμήματος Ιστιαίας εντόπισαν το όχημα των φερόμενων δραστών και συνέλαβαν 4 άτομα ηλικίας από 23 έως 29 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα σουγιάς, μπλούζες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, καθώς επίσης, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν παρισφρήσει νωρίτερα σε εκδήλωση των φίλων της έντοσης, προσποιούμενοι πως είναι οπαδοί της ομάδας. Σε βάρος και των τεσσάρων ασχέθηκαν διώξεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση των περιόπλων και αθλητική βία.
1: Στη δίκη για απόκρυψη της έκθεσης στη Χεροπούλου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή δύο πρώην στελεχών του οργανισμού για δύο πλημελήματα και την αναβάθμιση της κατηγορίας. Ρεπορτάζ από την Έλενα Γαλάρη.
2: Ναι, ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του έβαλε κατά των δύο κατηγορουμένων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όπως είπε δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές ως όφυλαν και ζήτησε να καταδικαστούν για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία για το αδίκημα της υπεξαγωγή εγγράφου, το οποίο αντιμετωπίζουν επιπλέον οι κατηγορούμενοι. Ζήτησε την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημέλημα σε κακούργημα, καθώς όπως είπε η εκτιμόμενη ζημία είναι άνω των 120.000 ευρώ, ως εκ τούτου ζήτησε από το δικαστήριο να παραπεμφθεί αυτό το σκέλος της υπόθεσης σε τριμελές εφετείο κακουργημάτων, είπε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το επαγγελματικό προφίλ τους. Δεν επρόκειτο για αμέλεια. Με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της Τιχεροπούλου, που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές. Η κυρία Τιχεροπούλου είχε εντοπίσει 39 περιπτώσεις παραγωγών, στους οποίους είχαν δοθεί επιδοτήσεις, παρότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
1: Σε ποινή φυλάκισης από ένα έτος έως τρία έτη με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν 57 κατηγορούμενοι αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους 57 κατηγορουμένους. Δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ούτε αυτό του πρώτερου σύνομου βίου, ούτε της μετεφευγικής ηλικίας που επικαλέστηκαν οι κατηγορούμενοι. Θυμίζουμε, Λένα, ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο δήλωναν ψευδώς χιλιάδες στρέμματα σε Καστοριά ως ελαιώνες και ως βοσκοτόπια για να λάβουν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίοδο 2019-2022. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν είναι από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 κατηγορουμένους, καταδικαστέντες πλέον, επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 ευρώ έως 8.000 ευρώ. Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από τρεις ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Υπήρξε χαρακτηριστική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής με πολυετή παρουσία, όπως θα μας πει η Πινελόπη Γκαλιού.
3: Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο Μάριος Γεωργιάδης γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια.
4: Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.
3: Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε χαρακτηριστική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής με πολυετή παρουσία. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και στις αρχές του 1990 ίδρυσε το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι, με το οποίο συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές της ίδιας χρονιάς, ενώ στα τέλη του έτους ίδρυσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Η Ένωση Κεντρών ιδρύθηκε το 1992, συμμετέχοντας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και 23 χρόνια μετά, το 2015, κατάφερε να μπει στη Βουλή.
5: Η Ένωση Κεντρών την
3: τα συλληπιτήριά της εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου.
4: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του. Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
6: Ο Βασίλης Λεβέντης υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες του, επιδεικνύοντας σταθερότητα στις αρχές του.
3: Τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
1: Εκτός συνόρων, με νέα του παρέμβαση, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συντηρεί στο κόκκινο την προσωπική του κόντρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

0: θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη.
1: Ερωτηθεί στη διάρκεια συνέντευξη στο Ισραηλινό κανάλι 14 αν η πρόσφατη ρητορική της Τουρκίας ανησυχεί το Ισραήλ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε πως φυσικά και το ανησυχεί. Κάνοντας μάλιστα αναφορά σε τουρκικές βλέψεις για την Ιερουσαλήμ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπενθύμησε σκοπτικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η κυριαρχία των Οθωμανών στην περιοχή αποτελεί παρελθόν και του συνέστησε να ηρεμήσει. Στην κόντρα Τελαβίβ Άγκυρας φαίνεται πως καμία πλευρά δεν κάνει πίσω, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ και η Τουρκία δεν θα εμπλακούν σε σύγκρουση όσο εκείνος κατευνάζει τα πνεύματα. Να θυμίσουμε ότι στις ήδη τεταμένες σχέσεις η Ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε πριν λίγες μέρες να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά, με την απόφασή της να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση Αγγλία-Κονγκό, με τους Άγγλους να προηγούνται 2-1 των Κογκολέζων σε μια αναμέτρηση η οποία βρίσκεται λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει στα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Επίσης, ο πρώτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού διεξήχθη νωρίτερα με αντίπαλο την Χέλμεντ. Τι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 και έδωσαν θετικό δείγμα γραφής.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
6: Νόβα 931.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
15: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
15: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
16: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Nova 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
15: Και τι άλλο, Αντώνη?
16: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
0: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιος σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
16: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
15: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε, το έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι, η πρώτη σου επιλογή.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: σου.
1: Νόβα 931.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
1: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
3: Nova Radio. News Today.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9.31.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25-410-811-6984-6137-95.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δε γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις άλλες.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30. Nova 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

άσπρος καπνός μέσα μ' απλώνεται και ο βυθός μαύρος αητός απογειώνεται ο σιωπηλός.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.